Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο, τη σιωπή.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.
1: Η ώρα είναι 5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Love 97.5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: βράδια τι κάνεις, δεν ξέρω.
1: Τα βράδια. Και πίνω μπύρες, πίνω μπύρες, πίνω μπύρες. Είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Δηλαδή, προσπαθώ να προσαρμοστώ, δεν μπορώ να προσαρμοστώ με τίποτα.
0: Τι να κάνω, δηλαδή. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό, Τρίτης, 8 του μηνός.
1: 8 του μηνός.
0: 8 Σεπτεμβρίου.
1: Και η ώρα είναι 7 και 25 πρώτα λεπτά.
0: Μια χαρά.
1: Μόνο αυτό θα πω. Δεν θα πω τίποτα άλλο.
0: Άμα έχει 8, θα ανησυχούσα. Όσο έχει 7 μπροστά, είμαστε μια χαρά, παιδιά.
1: Εντάξει, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Για δεύτερη μέρα είμαστε καλά. Το προσπαθούμε. Εγώ δηλαδή. Γιατί εσύ από ό,τι κατάλαβα, στρατοτάκι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Μου λέει ο φύλακας κάτω, μου λέει αυτό το κορίτσι, μου λέει τι είναι, ρε παιδί μου. Λέω τι έγινε. Μου λέει έρχεται, μου λέει ξημερώματα, μου λέει ότι το δικό μου το μάτι δεν έχει ανοίξει. Λέω αυτή δεν κοιμάται, λέω, είναι βρικόλακας.
0: Ναι,
1: έχει
0: καταντήσει. Η αλήθεια είναι τώρα που το λες. Εγώ παιδιά αυτό το καλοκαίρι, ενώ ξεκουράστηκα πάρα πολύ, ναι. Δεν κοιμήθηκα.
1: Δεν κοιμήθηκε. Ναι, δεν κοιμήθηκε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι εγώ με ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι. Δηλαδή, το πρωί ξύπναγα κανονικά. Μετά από κάποιο σημείο στο τέλος του Αυγούστου το χάσα εντελώς. Άντε να προσαρμοστώ τώρα.
0: Καλοκαίρι στις διακοπές, ίσως επειδή δεν ήμουν πολύ κουρασμένη από ένα σημείο και μετά, δηλαδή.
1: Ναι, ξεκουράστηκα.
0: Έκανα πολύ ξεκούραστες διακοπές από επιλογή φέτος.
1: Ναι.
0: Το ξυπνητήρι ποτέ. Το μάτι μου δεν άνοιξε ποτέ μετά τις 8.
1: Τι λέτε, παιδί μου.
0: Από τις 6 μέχρι τις 8 παρά ήμουν ξύπνη όλες τις μέρες.
1: Πες μου, τι κάνεις και μια εκπομπή στο σπίτι.
0: Όχι,
1: μέσα. Στο μπάνιο, τραγουδάτε. Κάνετε εκπομπές.
0: Ναι, παιδί μου, και ξύπναγα και έλεγα κοιμήσου, ρε άνθρωπο.
1: Κοιμήσου λίγο, βρε Ιωάννα. Και εγώ τα ίδια στην αρχή, τα ίδια. Εμένα το πρόγραμμα χάλασε τώρα, τέλη Αυγούστου με αρχή Σεπτεμβρίου. Ναι. Δηλαδή εκεί χάλασε. Ενώ στην αρχή το πήγα πάρα πολύ καλά. Ναι. Ήμουν όλο. Εντάξει, και εγώ έτσι εκείνη την ώρα. Μπορεί να ξυπνούσα, ξέρω εγώ, 7-8. Αλλά ξανακοιμόμουν. Ξύπναγα και 9.30 ρε παιδί μου. Στο τσακίρ κέφι, έτσι. Αλλά ναι.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα σας παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Δεύτερη σήμερα μέρα εκπομπής. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Παιχνίδια, διαγωνισμοί, δώρα. Αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
0: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία. Και δεύτερη μέρα αυτής της σεζόν.
1: Δεύτερη μέρα αυτής της σεζόν. Δύσκολη ήταν και η σημερινή μέρα, αλλά εντάξει.
0: Αυτή η εβδομάδα θα είναι λίγο δύσκολη.
1: Είναι της προσαρμογής. Θα τα καταφέρουμε.
0: Αυτό ακριβώς.

0: Αχ, εδώ είναι παιδιά, εδώ και η παρέα. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα που έχει ξυπνήσει από νωρίς το πρωί. Κάτσε να πω και μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην μαμά Ελευθερία και στην κόρη Ειρήνη.
1: Τα κορίτσια μας.
0: Τα κορίτσια τα οποία προφανώς είναι στο αυτοκίνητο. Κάπου πηγαίνουν με 2 ώρα, 7:30 πω. Μαμά Ελευθερία, που πάτε τέτοια ώρα πρωί. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:30 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Κάτσε τώρα να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας, ναι. Να πάρουμε μια πρώτη ιδέα για το τι γίνεται με την κίνηση, να τσεκάρουμε λίγο και τον καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, σας θυμίσω ότι σήμερα 8 του μηνός στο κέντρο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό και μόνο αριθμό κυκλοφορίας, διότι δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα για το δακτύλιο. Κρανάκι, ζωνούλα να μην ξεχάσετε, να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους. Πάρα πολύ καλά τα πράγματα αυτή την ώρα. Δεν αντιμετωπίζετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Κηφισίας Μεσογείων, Κατεχάκη, άνετα. Και από ό,τι βλέπω και η παραλιακή χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο Κηφισός δεν θα σας δυσκολέψει. Ίσως λίγο στην άνοδο εκεί στο ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά αυτό είναι όλο στο Κηφισό αυτή τη στιγμή. Λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Για να τσεκάρω λίγο και τις τιμές της βενζίνης σήμερα. Πόνος μεγάλος, δώσε πόνο. Για την αμόλυβδη την 95, η χαμηλότερη τιμή από ό,τι βλέπω στην Αττική σήμερα είναι στο 1,92. Η υψηλότερη στο 2,19. 2,19
1: σχεδόν.
0: 2,2, ναι. Τι, 199 είναι, δηλαδή 2,2 είναι. Ο μέσος όρος της τιμής σήμερα στην Αθήνα είναι 2,075.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι τα ανατολικά, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα Ανόγια σήμερα η μέγιστη θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει δροσούλα εκεί. Και ακτινή διαβρίσκουμε σήμερα από 2,60 μέχρι 6,99 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σταφύλια σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Rio Mare. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
6: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, ανά λίτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
9: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Εντάξει, τώρα όμως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω για σένα, γιατί εσύ είπαμε, έχεις ακολουθήσει τέτοιο πρόγραμμα όλο το καλοκαίρι. Θέλω να ρωτήσω τους υπόλοιπους, έχετε ξυπνήσει εύκολα γυρίζοντας από τις διακοπές? Δηλαδή, με το που γυρίσατε, μπήκατε σε πρόγραμμα κατευθείαν? Ή δυσκολευτήκατε τις πρώτες μέρες για να έρθετε στα ίσα σας και να μπείτε σε πρόγραμμα σωστό? Γιατί εδώ πέρα μου κάνουν πλάκα. Μου λέει, εντάξει, μέχρι να πάρεις εσύ μπροστά, θα έχουμε πάει Χριστούγεννα, θα ξανακάτσουμε διακοπές. Λέω, παιδιά, δεν είναι έτσι. Θα πάρω μπροστά.
1: Ναι.
0: Θα μπω σε πρόγραμμα, δηλαδή, γιατί θέλετε να με ζωρίσετε?
1: Πάρε το, δεν σε ζωρίζουμε. Πάρε το χρόνο.
0: Γιατί και να με ζωρίσετε.
1: Το μόνος,
0: ο μόνος τρόπος είναι να έρθετε να με κοπανάτε, να με ξυπνάτε και να με φέρνετε και σηκωτώ.
1: Από κάτω, από τον μπαλκόνι.
0: Ναι. Ποιο μπαλκόνι, βρε? Στο μπαλκόνι δεν σε ακούσω καθόλου.
1: Θα ξυπνήσει όλη η γειτονιά εκτός από σένα.
0: Εγώ δεν πρόκειται να ξυπνήσω καθόλου. Πρέπει να έρθετε πάνω και να βαράτε τετζερέδες και να με τραβάτε από το κρεβάτι να με σηκώσετε. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 38 πρώτα λεπτά. Λέω τώρα να πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ωραία.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. Είναι 8 του Σεπτέμβρη. Γυρίζουμε πίσω στο 1636 και σαν σήμερα ιδρύεται το κολέγιο Harvard, το πρώτο στην Αμερικανική Ήπειρο.
1: Wow. 1900...
0: Γι' αυτό το πληρώνεις.
1: Ναι.
0: Φανάζω, λέμε οι πρώτοι είμαστε. Κατάλαβες, πλέρωνε Harvard.
1: 1905, σαν σήμερα, είχαμε έκλειψη ηλίου που γίνεται ορατή σε όλη τη γη.
0: 1907, σαν σήμερα, αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της Οδού Πανεπιστημίου.
1: 1925, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Πίτερ Σέλερς, ο Βρετανός ηθοποιός.
0: 1930, σαν σήμερα, ο μηχανικός Ρίτσαρντ Ντριού εφευρίσκει τη διάφανη κολλητική ταινία, το γνωστό σελοτέιπ.
1: Α, ο άνθρωπος αυτός.
0: Παιδιά, τι εφεύρεση αυτή τώρα.
1: Φανταστικό.
0: Σκέψου, δηλαδή, αυτός τι έχει οικονομήσει. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα βέβαια αν τα πήρε τότε. Αλλά...
1: Ναι, τα παίρνει τώρα. Όχι εκείνος.
0: Όχι εκείνος, και τα τρισέγγωνα.
1: Ναι. Το 1935 ο Φρανκ Σινάτρα, σε ηλικία 19 ετών, αποκαλύπτει το ταλέντο του τραγουδώντας σε τηλεοπτική εκπομπή Ταλέντων.
0: 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων.
1: Το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Νίκος Καρβέλας, ο Έλληνας συνθέτης.
0: 1952, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το μυθιστόρημα του Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, ο Γέρος και η Θάλασσα.
1: Το 1966 προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας Star Trek στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: 1975 τώρα, σαν σήμερα 8 Σεπτέμβρη, στην Ελλάδα η τριετής φίτηση στο γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτική.
1: Το 1979, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Pink, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια.
0: Ενώ το 1984, σαν σήμερα, ο Stevie Wonder φτάνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι I Just Called to Say I Love You.
1: 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Avicii, ο Σουηδός DJ και παραγωγός.
0: 2003, σαν σήμερα, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
1: Μάλιστα, και το 2022, σαν σήμερα, περάσαν ήδη 4 χρόνια από το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης, μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Μάλιστα,
1: 4 χρόνια περάσαν ήδη.
0: 4 χρόνια η Ελισάβετ.
1: Που είναι Ελισάβετ.
0: Άλλος κακομοίρης που περίμενε 850 χρόνια.
1: Ποτέ.
0: Και τώρα του έχουν κάτσει όλα. Δεν τον έχουν αφήσει λίγο πάνω που έγινε βασιλιάς. Για να τσεκάρω εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει η Δέσποινα, γιορτάζει ο Γενέθλιος, γιορτάζει η Σκιαδενή, γιορτάζει ο Τσαμπίκας και η Τσαμπίκα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Και να σας πω ότι είναι η γέννηση της Θεοτόκου. Επίσης, σήμερα είναι η ημέρα Star Trek,
1: ναι.
0: Ημέρα Star Trek σήμερα, είναι η ημέρα του ηθοποιού, είναι η ημέρα φυσιοθεραπείας και είναι και η διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφάβητου.

0: Τώρα, δηλαδή, να πω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στον Γιώργο Λεμπέση, γιατί χτύπησε τηλέφωνο πρωί-πρωί και λέω: Θεέ μου, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Όχι.
1: Καλημέρα μας.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο. Και το λέω γιατί. Γιατί τώρα ξέρεις, επειδή πάρα πολύ βλέπουμε τους καλλιτέχνες και σου λέει: σιγά τώρα, μην σηκώνεται, μην αυτό, μην αυτό. Θα ξεκινάει
1: νωρί το πρωί.
0: Έχουν άλλη αίσθηση, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, αλλά έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Δηλαδή.
0: Τι δουλειά έχουν, και την καθημερινότητα. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, μόλις σκέψουμε και εγώ από όρισα. Λέω: Γιώργο, τι κάνεις τέτοια ώρα.
1: Γιώργος Λεμπέσης μάχημος. 8 παρατέταρτο είναι στο δρόμο.
0: 6.30. Μου λέει από 6.30.
1: Ο Γιώργος Λεμπέσης πιο νωρίς και από εμάς.
0: Κατάλαβες.
1: Θα κάθεις στο στούντιο μια μέρα να πούμε ένα καφέ, να πούμε τα νέα μας.
0: Να σου πω.
1: Ανοιχτή πρόσκληση.
0: Άμα ξυπνάει νωρίς, θα το καλέσουμε. Γιώργο, να σε καλέσουμε νωρίς. Αφού ξυπνάς, που ξυπνάς, αφήνεις παιδιά, σχολείο, ιστορίες κτλ. Και όλα αυτά και έρχεσαι μετά εδώ, στον Love 97,5. Να σου πω κάτι. Πραγματικά το λέω γιατί ξέρεις πάρα πολύ. Έχουν την αίσθηση ότι σου λέει τώρα οι καλλιτέχνες δεν ξυπνάνε, επειδή τους βλέπουμε και στα μαγαζιά. Ακόμα και σε μαγαζίνα είναι κάποιος καλλιτέχνης, μπορεί το πρωί να σηκωθεί γιατί και τις υποχρεώσεις υπόλοιπες. Μην βλέπεις τις άλλες εποχές που έχουμε περάσει που πηγαίναμε
1: σερή
0: από το ένα στο άλλο.
1: Εντάξει, αλλά και πάλι κάποιες υποχρεώσεις υπάρχουν. Έτσι
0: αυτό, αυτό. Δεν τις γλιτώνεις, μην νομίζετε. Εκεί, στο πόδι, κανονικότατα, πρωί-πρωί.
1: Άμα έχεις και οικογένεια, ένας λόγος παραπάνω.
0: Όχι τίποτα άλλο για να αισθάνεστε και καλά. Μην νομίζετε. Όλοι ξυπνάμε. Όλοι. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται στα πρωινά.
1: Άσε που είμαστε και οι της 90's. Είμαστε λιγότερες ώρες πια.
0: Χορταίνουμε τον ύπνο μας πολύ πιο γρήγορα.
1: Όλο το καλοκαίρι, 7 η ώρα, 7 για κάτι, όρθια.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό είναι πολύ ωραίο τηλεφώνημα, ήταν ο Γιώργος. Εντάξει. Ναι. Αισθάνομαι εξής ηρεμία. Λέω εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και οι άλλοι.
1: Έτσι.

0: Πολύ ωραίο μήνυμα έστειλε ο Γιώργος, ο φίλος μας.
1: Ναι.
0: Λέει, θα κάτσετε σε ρί ή θα πάρετε καμιά άδεια.
1: Α, εντάξει τώρα κι εσύ. Κοίτα, για το άμεσο το προσεχές μάλλον διάστημα.
0: Ναι, δεν
1: θα είμαστε
0: κάτι.
1: Εδώ.
0: Θα είμαστε εδώ, ναι.
1: Για μετά δεν είμαστε και πολύ.
0: Τώρα έχουμε άλλες αποστολές. Γιατί τώρα βλέπω ότι ο κόσμος γύρισε. Η πρώτη αποστολή, επιστρέφοντας από τις διακοπές, είναι η αποστολή του να χάσουμε τα κιλά του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Αυτά που έχουμε πάρει.
1: Για να έχουμε περιθώριο να τα ξαναπάρουμε τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, βλέπει το. Δηλαδή τώρα πάνε όλοι φουριόζοι. Χθες μου λέγε ένας φίλος δηλαδή που τον είδα.
1: Γράφτηκε γυμναστήριο.
0: Ναι, ναι. Όχι, πολύ, πολύ σωστά. Γράφτηκε γυμναστήριο. Τώρα η αποστολή είναι αυτή, να γραφτούμε γυμναστήριο.
1: Εντάξει, το να γραφτείς είναι εύκολο. Ναι, να πας είναι το δύσκολο.
0: Καλά, κοίταξα, δεις το συγκεκριμένο τον έχω πετύχει να έχει γραφτεί και σε τρία διαφορετικά γυμναστήρια.
1: Ταυτόχρονα.
0: Ναι, δεν πήγε σε κανένα, αλλά δεν έχει σημασία. Γράφτηκε γιατί λέει αν είμαι κοντά στη δουλειά να έχω το διπλανό γυμναστήριο, να πηγαίνω. Αν είμαι στο σπίτι, να έχω το διπλανό, έτσι, το κοντινό να πάω και εκεί πέρα.
1: Ωραία.
0: Σε τρία διαφορετικά γυμναστήρια.
1: Πολύ καλά.
0: Σε τρία διαφορετικά. Μιλάμε για την απόλυτη χρονιά. Με τρία γυμναστήρια χωρίς να πάει σε κανένα.
1: 100% επιτυχία.
0: Τουλάχιστον του λέω τώρα γράφτηκε σε ένα και έκανε μηνιαία. Δεν έκανε ετήσια.
1: Γιατί
0: τότε είχε κάνει και ετήσια.
1: Ήταν πολύ ζεστό.
0: Και ήταν και η πλάκα που κάναμε μονίμως. Του λέγα να σου πω κάτι. Ωραία τα γυμναστήρια και τα τρία. Καταπληκτικά. Τρία διαφορετικά γυμναστήρια. Τρεις προσφορές πέτυχε, τρεις προσφορές και πάλι. Σε τρία διαφορετικά μέρη. Σου λέει δεν θα μείνω μέρα χωρίς γυμναστήριο.
1: Ναι.
0: Τέτοιο πράγμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα φέτος τουλάχιστον έβαλε μυαλό, μεγάλωσε. Καταλαβαίνεις, είναι και η Disney. Σου λέει α χάσω τα λεφτά από ένα, μην τα χάσω από τρία.
1: Και το έκανε μηνιαίο και το έκανε σε ένα από τα τρία.
0: Το έκανε σε ένα από τα τρία, ναι.
1: Εντάξει.
0: Απλά χτες που το συζητούσα, το προσπαθούσα να καταλάβω ποια είναι η ώρα που θα πάει.
1: Δεν έχει.
0: Δεν βρήκαμε ώρα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θα πάει. Αυτό είπαμε ότι θα το προσπαθήσουμε. Του λέω εντάξει, θα σου πω κάτι. Θεώρησε, ξέρω εγώ, 60 ευρώ είναι χαμένα, ρε παιδί μου.
1: Το μήνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: 30 είναι για το δικό του.
1: Α.
0: Δεν έχει πάει με το έτερο νήμιση.
1: Α, 30 και 30, 60. Εντάξει, γιατί το έτερο νήμιση μπορεί να το καταφέρει.
0: 60, 60 θα χάσει. Είμαι σίγουρος, αλλά τουλάχιστον. Γιατί βλέπω πολύ. Πάντα δεν μπαίνει δυναμικά, ρε παιδί μου, όταν γυρίζει Σεπτέμβρη. Πάντα λε γυρίζω Σεπτέμβρη και τι θα κάνω τώρα. Θα κάνω τρέξιμο, θα κάνω γυμναστική.
1: Κολύμβηση.
0: Κολυμβητήριο βουλιάξανε.
1: Ναι, αυτό, γιατί δηλαδή είναι που δεν θέλουμε να σταματήσουμε τη θάλασσα. Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
1: Θα το μεταφέρουμε μετά στο κολυμβητήριο.
0: Το πρώτο που σκέφτεσαι είναι το κολυμβητήριο.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν το σταματάμε το κολύμβι.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Φέτος να σου πω την αλήθεια, το έχω πολύ ζεστά έτσι, στο μυαλό μου να συνεχίσω τα μπάνια μέχρι όσο πάει.
0: Επειδή μου να σου πω κάτι και εγώ το θέλω και σκέφτομαι. Λέω πώς όταν γυρίζεις, ξενερώνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πώς ξαφνικά σε ρουφάει το σύστημα και εκεί που είσαι στις διακοπές.
1: Τα
0: κόβεις όλα και ξαφνικά μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα και λες συγγνώμη, είναι 8 Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ. Βγαίνεις έξω και στο κέντρο είναι όλοι τουρίστες.
1: Ναι.
0: Τίγκα στους τουρίστες. Πας στις παραλίες και είναι τίγκα οι παραλίες. Και ξαφνικά
1: έχει ζέστη έξω. Τι λέμε τώρα.
0: Δηλαδή δεν κάνεις μπάνιο άνετα. Τώρα μην τρελαθούμε.
1: Γιατί
0: τώρα
1: αν δεν ήσουν εδώ και ήσουν κάπου διακοπές, οπουδήποτε. Στη θάλασσα.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα έμπαινε με στη θάλασσα.
0: Μα είσαι καλά, εννοείται. Να σου πω κάτι. Ο φίλος μας ο Μανώλης μας έστειλε το πρωί και με φωτογραφίες και βιντεάκι από την Κάρπαθο. Μας έλεγε προχτές που ήμασταν στο live ότι έφευγε χτες και πήγαινε στην Κάρπαθο.
1: Διακοπές.
0: Και κάνει τις διακοπές του. Τώρα ξεκινάνε οι διακοπές του. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν ξέρω πώς σε ρουφάει, ρε παιδί μου, αυτό το σύστημα με το που γυρίζεις. Αφού ναι, εγώ αρνούμε, ξέρω εγώ, να βάλω μακρύ παντελόνι, λέω θα μείνω με τη βερμούδα, να μείνω με την αίσθηση του καλοκαιριού. Δεν γίνεται σε ρουφάει. Σου κάνει ένα τέτοιο, παπ, και σε τραβάει.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα αντισταθούμε. Θα κρατήσουμε το καλοκαίρι μέσα μας και έξω μας. Θα πάμε να κάνουμε κανένα μπάγιο.
0: Το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Κάνε μια βουτιά, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: κάνε
1: γιατί,
0: μια βόλτα. Να μην το αφήσεις να σε πάρει από κάτω. Γιατί ξαφνικά, ενώ έρχεσαι και είσαι μετά μαυρισμένος και με το κινητό γεμάτο φωτογραφίες καλοκαιρινές, ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα που είσαι εδώ, τσουπ, του μπάρει όλο το πρόγραμμα.
1: Τίποτα.
0: Ξαφνικά γίνεσαι. Ναι, σαν να μην πάει πουθενά.
1: Ναι,
0: δηλαδή εντάξει. Κανονίστε, παιδιά. Δηλαδή το καλοκαίρι συνεχίζεται και μέχρι το τέλη του Οκτώβρη.
1: Μπορούμε να κάνουμε και μπάνιο χάρας άνετα.
0: Άνετα.
1: Αν δεν αλλάξει πολύ εδώ ο καιρός, δηλαδή, γιατί δεν κρυώσει απότομα, που δεν το βλέπω δηλαδή.
0: Τι να κρυώσει, παιδάκι.
1: Μια χαρά δηλαδή. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα.
0: Διάβαζα τις προάλλες κάτι προβλέψεις για τον καιρό, για το Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Σου λέει θα είναι full καλοκαίρι.
1: Θα είναι.
0: Ο Σεπτέμβρης θα είναι full ζεστό. Δηλαδή θα είναι, τι να σου πω, Ιούλιος. Θα είναι τέτοια φάση.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα βλέπω μια-δυο μέρες θα φυσήξει λιγάκι, αλλά η θερμοκρασία είναι εκεί 35 πλάς. Να ξέρετε. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι καλοκαίρι. Μην το αφήσετε να σας πάρει από κάτω. Κάντε λίγο μπάνιο, κρατήστε λίγο μαύρισμα. Να πάμε έτσι κοντά στα Χριστούγεννα και να είμαστε λίγο μαύρισμα.
1: Μαυρισμένοι, λες, είμαστε τουρίστες.
0: Ναι, έτσι. Αυτό είναι το.
1: Ωραία, αυτό θα κάνω.
0: Θα κάνω τον Γιώργο Λιάγκα και εγώ θα πηγαίνω στη θάλασσα. Θα κάνω τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα βουτάω τα Χριστούγεννα στη θάλασσα.
1: Για να σε δω.
0: Κάθε χρόνο έτσι λέω. Κάθε χρόνο.
1: Καλά, ας το πάμε μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Ναι, και βλέπουμε.
1: Και βλέπουμε μετά.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
2: κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο κυκλοφορείται μονίζει η γη. Δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος και ούτε πρόκειται. Και είμαι στα μέσα του αρχές Οκτώβρη, προς μέσα του Οκτώβρη, θα γυρίσει ο δακτύλιος. Κρανάκι ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Έχει αυξηθεί λίγο η κίνηση στο Κηφισό. Τώρα θα δυσκολευτείτε λιγάκι από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Κατεχάκι συνεχίζει και είναι πάρα πολύ καλά, χωρίς προβλήματα, χωρίς προβλήματα Μεσογείων και Κηφισίας. Η Συγκρού που τη βλέπω είναι αρκετά καλά στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Εκεί στο ύψος της Χαμοστέρνας στην άνοδο αρχίζει και δυσκολεύει λίγο με κατέβηση προς το κέντρο. Δύσκολα όμως θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά όπου έχουμε κίνηση από νωρίς το πρωί. Κρανάκι ζωνούλα δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται με τη βενζίνη. Τώρα πάμε στην 98.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Εκεί λοιπόν οι τιμές ξεκινάνε οι χαμηλότεροι από 2,08. Η υψηλότερη 2,46.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιά, λες και είσαι καλοκαίρι σε νησί, άγονης γραμμής.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: ο μέσος όρος της τιμής είναι στα 2,23.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Λίνδο θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Και Ροδάκι να βρίσκουμε σήμερα από 1,24 μέχρι 2 ευρώ και 98 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
4: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
3: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
7: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Είναι πρωινό Τρίτης, δεύτερη μέρα. Από δεύτερη μέρα είναι.
1: Φτάσαμε ήδη στη δεύτερη μέρα.
0: Δεύτερη μέρα είναι. Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει, όλοι έχουν δυσκολευτεί μετά την επιστροφή.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι εύκολο. Τώρα εκεί που είσαι ανέμελος και δεν σε νοιάζει και ξυπνάς μόνος ό,τι ώρα να είναι, ακόμα και νωρίς να είναι, τώρα μπαίνεις σε ένα άλλο πρόγραμμα.
0: Τώρα είναι άλλη φάση. Και τι τώρα, αυτή τη βδομάδα είναι και ψηλού χαλαρά γιατί ακόμη δεν έχει σχολεία. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, και στα τα μικρά πηγαίνουν, ρε παιδί μου, αλλά τα λίγο πιο μεγάλα περιμένουν να ξεκινήσουν στο σχολείο που ξεκινάει την Παρασκευή. Ουσιαστικά από τη Δευτέρα που έρχεται θα ξεκινήσει όλο το ζόρι.
1: Από τη Δευτέρα που έρχεται τελειώσαν τα ψέματα.
0: Που έρχεται,
1: μπαίνουμε
0: παιδιά,
1: σε πρόγραμμα. Από τη στιγμή που ξεκινάνε τα σχολεία, έχει τελειώσει η ιστορία.
0: Μετά θα περιμένουμε μόνο το δακτύλιο για να το ολοκληρώσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και την αλλαγή τη ώρα.
0: Ω Παναγία μου, Παναγία μου.
1: Η οποία θα γίνει, κάτσε να δω.
0: Εκεί πέρα γύρω στι 26, πότε.
1: Κάτσε να δω πότε είναι το τελευταίο Σαββατοκυριακό. Είναι 31.
0: Έχει 31 Οκτώβρη. Έχει 31 Οκτώβρη. Α, έχει 31 Οκτώβρη.
1: Έχει 31. Ναι. Τώρα βέβαια θα αλλάξει 25 την προηγούμενη.
0: Μπορεί να αλλάξει το 24.
1: Γιατί
0: εκεί
1: το 31 είναι Σάββατο. Mm. Αλλά προφανώς όχι. Θα αλλάξει 25 του μήνα.
0: Ναι.
1: Κυριακή 25.
0: 24 με 25. Εκεί, ναι, θα αλλάξει η ώρα. Εντάξει. Έλα, έχουμε τώρα δύο μήνες γεμάτους. Τώρα να το ευχαριστηθούμε. Mm. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 10 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Λέγε, είσαι έτοιμη.
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Είσαι πανέτοιμη.
1: Ναι.
0: Φύγαμε για τα ανέκδοτα τη ημέρα.
2: Το ανέκδοτο τη ημέρα με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή ξεκινάει και η καινούργια σεζόν, θέλω να κάνουμε δουλίτσα. Ε. Όταν θα βρίσκετε κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας. Τώρα ξεκινήσαμε, εντάξει.
1: Μέχρι το, άλλο... σεζόν
0: μέχρι το άλλο καλοκαίρι, καταλαβαίνετε τώρα. Κάνουμε δουλειά. Πώς θα βγάλουμε το χειμώνα.
1: Για
0: να τον παγώσουμε και το χειμώνα. Παγώσαμε το καλοκαίρι, δεν παγώσουμε και το χειμώνα. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Είναι ένα τύπο ο οποίος έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να πει το ρο καθόλου. Ο οποίος μένει στην οδό Προύτσας.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Mm. Παίρνει λοιπόν το πρωί σε μια καφετέρια για να παραγγείλει. Λέει, καλημέρα, ένα φέντο εσπέσο μέτιο και ένα χυμό ποτοκάλι, καότο. Λέει, μάλιστα κύριε, η οδό σας ποια είναι? Καλά το, από το περίπτερο. Πού να το πεις.
1: Πού να το πεις, θα παρεξηγηθούν κιόλας.
0: Η τεκίλα λέει παράγεται από αγάπη. Το ουίσκι από κρυθάρι, βότκα από πατάτα. Το κρασί από σταφύλι. Τελικά δεν είμαστε αλκοολικοί, vegetarian είμαστε. Παλιά λέει πληρώναμε 10 αυγά 1,5 ευρώ. Σήμερα πληρώνουμε 10 αυγά 4 ευρώ. Έχω την αίσθηση πως έχει χωρίσει η κότα με τον πετινό και πληρώνουμε τη διατροφή.
1: Παίζει.
0: Το ωραίο λέει στα θρίλερ είναι που τους λένε ότι στο σπίτι έχουν πεθάνει 15 άνθρωποι, ναι, 20 ρακούν, 40 εξωγήινοι και απαντάνε τέλεια, θα το αγοράσουμε.
1: Έλα, πραγματικά.
0: Πας γυρεύοντας.
1: Μπαίνουν μέσα και δεν ανάβει και το φως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τίποτα, σκοτάδι πυκνό και λένε, α, πάρα πολύ ωραία.
0: Αγάπη μου, θα το πάρουμε. Μ' αρέσει.
1: Και πας και το υπόγειο μετά.
0: Είπα, λέει, σε ένα φίλο μου από την Αφρική ότι έχουμε 42 βαθμούς σήμερα και μου είπε να ντυθώ καλά να μην κρυώσω.
1: Ζακέτα να πάρεις.
0: Πάει ένας τύπος στο διευθυντή στη δουλειά, λέει, αφεντικό, θέλω μία μέρα για τη μετακόμιση της πεθεράς μου. Του λέει, ξέχασε το, αποκλείεται. Λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, ήξερα ότι με εκτιμάτε. Συζητάει άντρες γυναίκα, λέει ο άντρες, λέει, καλησπέρα, πώς είσαι? Λέει αυτή, ωραία εσύ, ωραίος και εγώ.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Χάρηκα σήμερα πάρα πολύ που με χαιρετούσε η γειτόνισσα. Τη χαιρετούσα κι εγώ. Μετά κατάλαβα ότι καθάριζε τα τζάμια.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Μπράβο παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά θέλω δουλίτσα, να κάνουμε σοβαρή, γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα έχει ξεκινήσει καινούργια σεζόν. Ό,τι ανέκδοτο βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Έχω σπάσει το κεφάλι μου για να βρω ποιος είναι αυτός ο τηλεοπτικός κομμωτής ο οποίος συνελήφθη από κάμερα ασφαλείας σε κατάστημα στη Μύκονο. Προσέξτε τώρα, όπου η Ισπανίδα λέει ιδιοκτήτρια εντόπισε την κλοπή που έγινε, γιατί εξαφανίστηκε ένα φυλακτό και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου επώνυμο.
1: Συλλογική αξία 1000 ευρώ.
0: 1000 ευρουλάκια.
1: Μπήκε μέσα.
0: 390 το γυαλί και το 550 του φυλακτού. Το φυλακτού του μεταξύ 550 δεν ξέρω τι φυλακτό
1: είναι.
0: Την Παναγία την Προυσιώτησα έχει πάνω. Το ίδιο το ξύλο είναι. 550 το φυλακτό.
1: Και λέει τηλεοπτικό κομμωτής το έκανε αυτό.
0: Και εδώ πέρα τώρα, επειδή φαντάζομαι το μυαλό σας πηγαίνει κάπου, φαντάζομαι τώρα τι έχει να γίνει αν βγει στη φόρα. Μπήκε λέει μέσα ο κομμωτής. Και εκεί πέρα που δεν τον πήρε χαμπάρι αυτή, τσίμπησε λέει το γυαλάκι.
1: Μάλιστα.
0: Το έβγαφησε το δικό του. Έβαλε το άλλο και
1: πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο, μου πάει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Έβαλε και το φυλακτό, το τσίμπησε από την προθήκη. Και την έκανε. Λοιπόν. Αλλά η κυριούλα που είχε το μαγάζι μπήκε μετά στην κάμερα ασφαλείας και τον είδε, λέει, τον κομμωτή.
1: Ποιο το έκανε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ο κομμωτής αναμένεται να κληθεί για να καταθέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια επιπλέον πληροφορία για το τι ισχυρίζεται εκείνος.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Το θέμα είναι τώρα.
1: Ποιος είναι αυτό.
0: Ποιος είναι. Τηλεοπτικός και κομμωτής.
1: Και κομμωτής και τηλεοπτικός.
0: Και τηλεοπτικός και κομμωτής. Γνωστός, λέει, τηλεοπτικός κομμωτής. Τώρα,
1: εκτός
0: αν η είδηση είναι κανένας που πέρασε κάποια στιγμή κατά τύχη από κανένα τηλεοπτικό κανάλι. Γιατί, ξέρετε, συνηθίζουν στα sites και έχουν κάτι τέτοιου τίτλου. Γνωστός τηλεοπτικός κομμωτής. Πάει το μυαλό σου κατευθείαν σε ένα, δηλαδή σαν να σου δείχνει έναν. Κατάλαβες, λες εσύ αυτό.
1: Μπορεί και να είναι και ένας δεύτερος.
0: Και μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είχε περάσει κάποια στιγμή καλεσμένος από κάποια εκπομπή.
1: Εντάξει, τώρα που το λέμε όμως έτσι, έχω 2-3 στο μυαλό μου.
0: Α, έχεις και δεύτερο.
1: Έχω και τρίτο.
0: Α, έχεις και τρίτο.
1: Ναι. Εντάξει, έχω ένα πολύ έτσι αυτό. Φαβορί σαν να λέμε.
0: Κάποιος που περνάει στην επόμενη φάση με τη μία.
1: Ναι, έχω και άλλους δύο στο μυαλό μου.
0: Έχεις και άλλους δύο,
1: Είδες
0: που δεν ξέρω τους κομμωτές, ρε παιδί.
1: Είδες γι' αυτό.
0: Θα κάνω. Εγώ έναν έχω στο μυαλό μου κατευθείαν. Δηλαδή, μόλις το διάβασα, πήγε το μυαλό μου και λέω κάτι τέτοιο θα είναι.
1: Δούμε,
0: αλλά μπορεί και να μην είναι, γιατί να ξέρετε ότι γενικότερα όταν θα βλέπετε κάτι, θα το ανοίγετε, το διαβάζετε. Ή μην το ανοίξετε καθόλου, αν δεν σας ενδιαφέρει, και μετά θα καταλάβετε αν ο τίτλος έχει να κάνει με το κείμενο. Γιατί, παραδείγματος χάρη, τώρα διαβάζαμε πριν από λίγο.
1: Ότι,
0: προσέξτε, τίτλος τώρα. Έρχεται ο δολοφόνος του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα.
0: Παθαίνεις πλάκα, λες, εντάξει.
1: Τώρα εδώ είμαστε.
0: Μας έφαγε όλους ο δολοφόνος.
1: Γάλτα τα παλτό και τα πουλόβερα από τις αποθήκες.
0: Πότε χτυπά, λέει, την Ελλάδα η βίαιη φθινοπορεινή εισβολή.
1: Εντάξει.
0: Το διαβάζεις αυτό, βλέπεις και μια φωτογραφία από πάνω, η οποία δείχνει κατακόκκινη την Ελλάδα και λες, εντάξει, τελειώσαμε.
1: Αυτό ήταν.
0: Πεθαίνουμε, δηλαδή δεν πήγαμε
1: τίποτα. Θέλαμε να κάνουμε και μπάνια στη θάλασσα εμείς.
0: Τι ήθελες να πας, ψημένος, μαυρισμένος? Όριστε, να μαύρισες, να φύγεις, να χαιρετήσεις μαυρισμένος τουλάχιστον.
1: Διαβάστε λίγο το κείμενο.
0: Και διαβάζει το κείμενο και σου λέει ότι έχει μια εισβολή που στην Ευρώπη τους έχει κάνει λίγο, τους έχει τσακίσει, δηλαδή ένα δύσκολο φαινόμενο.
1: Λέει, χαλάζει, πλημμύρες και τελικά καταλήγει να μας πει.
0: Ότι στην Ελλάδα απλά θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Θα έρθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Κατάλαβε.
1: Αν διαβάσει το κείμενο, δηλαδή.
0: Μιλάει στο πεθάνουμε όλοι.
1: Ναι, μιλάει για χαλάζι, μιλάει για βίαιη εισβολή, για πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Ναι. Δηλαδή το διαβάζει και λες, εντάξει, παιδιά, έχουμε τελειώσει.
1: Ανησυχία από τους μετεωρολόγους.
0: Ναι, γίνεται χαμός.
1: Και στην Ελλάδα καταλήγει να σου πει ότι θα
0: προκαλέσει τρομερές ζημιές στην Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη είναι στο πόδι με καταστροφές, ιστορίες κτλ. Και κάτω-κάτω, δύο σειρές στο τέλος λένε στην Ελλάδα θα φέρει αυτό το φαινόμενο τη θερμοκρασία σε κανονικά επίπεδα για την εποχή.
1: Μάλιστα.
0: Και λες, εντάξει, okay. Δηλαδή, έχεις διαβάσει όλο, έχεις πάρει το φίλο σου τον νεκροθάφτη, του λες, κοίταξε να δεις, κράτησε μου ένα.
1: Ανοίγεις τους χάρτες της πόλης για να δεις πού έχει καταφύγια, γιατί θα χρειαστούμε κάποια
0: στιγμή. Καλά, εννοείται.
1: Και μετά σου λέει, εντάξει.
0: Του λες, να σου πω κάτι, έχετε φέρετρα σε σφένδαμο, γιατί θέλω κάτι καλό, έτσι. Και αυτό και φτιάξω κάτι ωραίο, ήταν καλό άνθρωπο και τέτοια. Γράψει κάτι ωραίο, να το έχουμε έτοιμο, ρε παιδί μου. Πάρε και 100 προκαταβολή να το έχει, γιατί έρχεται αυτό το πράγμα. Και μετά του λες, φίλε, ξέρεις τι, άκυρο.
1: Αλλά μπορεί και να μην χρειαστεί, θα πάρω να σου μια ζακέτα και θα είμαι εντάξει.
0: Τελικά φέρνω το σπίτι, θα το κάνω γλάστρα. θα βάλω φυτά μέσα.
1: Γλάστρα το κάνει.
0: Ναι. Οπότε, καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή, θέλει, όταν διαβάσετε, μην πανικοβάλλεστε, διαβάστε πρώτα το άρθρο και μετά δείτε αν αυτό έχει να κάνει με τον τίτλο, γιατί δεν έχει καμία σχέση. Ούτως ή άλλως η Ευρώπη όλο το καλοκαίρι ήταν με πολύ περίεργα φαινόμενα για τα δεδομένα τα δικά τους, δηλαδή είδατε κάτι θερμοκρασίες. Δηλαδή ερχόντουσαν τουρίστες από το εξωτερικό, από τη Γαλλία, ξέρω εγώ, και ερχόντουσαν στην Ελλάδα και λέγανε, τι ωραία δροσιά έχετε εδώ. και την δροσιά.
1: Έγινε και αυτό.
0: Ναι, γιατί τώρα στην κεντρική Ευρώπη τώρα, όταν φτάσει η θερμοκρασία 37, αυτοί ψήνονται εκεί.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Είναι και η υγρασία του, είναι και όλα αυτά και δεν έχει και μια θάλασσα.
1: Είναι και συνηθισμένοι.
0: Ναι, τώρα όταν οι άλλοι βουτάνε στο Παρίσι εκεί πέρα, πώ είναι τον ποταμό.
1: Στο
0: Σιγκουάνα. Που ούτε νομίζω ο Ρατατούι ότι είναι μέσα.
1: Σιγκουάνα από του Ολυμπιακού Αγώνε και μετά υπάρχει ένα κομμάτι που επιτρέπεται λίγο. Είναι παραλίμπη.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι, συγγνώμη, όποιο έχει πάει στο Παρίσι.
1: Καλά, δηλαδή πιο σου λέω, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι βρώμα, πραγματικά νομίζω ότι θα μπει μέσα και θα βγει αλιγάτορα. Δηλαδή, νομίζει ότι από μέσα.
1: Παρόλα αυτά, σου ξαναλέω, υπάρχει ένα κομμάτι που επιτρέπεται το κομμάτι.
0: Ναι, μα το ξέρω.
1: Πώς γίνεται τώρα αυτό, δεν ξέρω.
0: Δεν θυμάσαι που είχε βουτήξει άλλη.
1: Τι βουτήξει τελικά, η Δήμαρχο.
0: Η Δήμαρχο.
1: Τότε στου Ολυμπιακού.
0: Ναι, που είχε βουτήξει μέσα εκεί πέρα και λέω, παιδιά, δεν υπάρχει τώρα.
1: Είναι αυτή που κυκλοφορεί που έχει μια ουρά από πίσω.
0: Ναι, είναι αυτή τώρα που κατεβαίνει, είναι η πρόεδρο του ζωολογικού κήπου στο Παρίσι. Γιατί είναι η μόνη που μιλάει με τα ζώα. Δεν δίνει δηλαδή. Για να μπει εκεί πέρα μέσα, δηλαδή για να μπει στο Σιγκουάνα, παιδιά, μιλάμε τώρα, τον κοιτάζει από πάνω και λε: συγγνώμη, δεν φαίνεται ούτε στα 2 εκατοστά. Δεν βλέπει δηλαδή κάτω από την επιφάνεια. Μάλιστα. Τίποτα. Μιλάμε τώρα για την απόλυτη βρώμα.
1: Παρ' όλα αυτά.
0: Βουτάγαν οι άλλοι όλο το καλοκαίρι.
1: Λέω:
0: παιδιά, πού πάτε, καθίστε έξω. Βάλτε του λίγο νερό, πετάξτε του κάτι. Δηλαδή πάνε και βουτάνε εκεί πέρα μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Εκεί πέρα πραγματικά βγαίνει ο Godzilla. Δηλαδή εκεί πέρα, δηλαδή σκέφτεται έτσι πω είναι μαύρα τα νερά. Ακούς και τη μουσική από πίσω. Τα κοιτάς στο Σιγκουάνα, ακούς. Δηλαδή και νομίζω ότι έχουν τα τέρατα. Και πάνε και βουτάνε εκεί πέρα.
1: Κατάλαβε. Δεν έχουν καμία επιλογή. Γι' αυτό έρχονται στην Ελλάδα μετά και βλέπουν τα δικά μας τα νερά.
0: Ναι. Που εμείς, ξέρω εγώ, μπορεί να πάμε στο Καβούρι και να πει πω.
1: Δεν είναι καθαρά.
0: Ήταν βρώμικη σήμερα. Είχε βγάλει κάτι φιλαράκια, κάτι τέτοια. Και οι άλλοι πάνε που βουτάνε στην Παυρίλα.
1: Που δεν βλέπουν τίποτα μέσα.
0: Ναι, είσαι καλά τώρα. Αυτοί θα βουτούσαν στον Πειραιά κατευθείαν. Αυτοί βγαίνανε από το καράβι και λέγανε α, παραλία δίπλα.
1: Ωραία, πιο... καθαρά νερά έχει.
0: Δίπλα. Που βουτάμε Πειραιά και με τη μία. Τέτοιο πράγμα είναι η διαφορά. Μπα περιπτώσει. Μην ανησυχείτε. Ο Σεπτέμβρης θα είναι πάρα πολύ καλό μήνα.
1: Θα επιβιώσουμε.
0: Και, επειδή διάβασα και άλλο άρθρο στο ίδιο site, το οποίο λέει μέχρι τον Οκτώβριο θα κάνουμε μπάνια.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή καταλαβαίνει τώρα.
1: Καθαρά, εντάξει.
0: Δώστε προσοχή σε αυτά που διαβάζετε και μην αγχωνόσαστε με τη μία.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 8 του Σεπτέμβρη. Καλοκαίρι ακόμα, το λέω έτσι για να το εμπεδώσουμε.
1: Μην φοβόσαστε γι' αυτά. Δεν χρειάζεται πολύ και τα δεν ξέρω τι. Καλοκαίρι έχει ακόμα.
0: Γιατί εκτός από αυτό που σας λέγαμε, έχει και για το Ελνίνιο. Άλλη καταστροφή θα φέρει το Ελνίνιο. Ναι, δηλαδή δεν το προλαβαίνει.
1: Ανησυχούν πάρα πολύ οι μετεωρολόγοι για το 2027.
0: Εν τω μεταξύ, τα διαβάζει αυτά και ήδη είσαι θαμμένο από κάτω, λες και στον Νεπάλ, έτσι αισθάνεσαι. Δηλαδή λες πάει και εγώ έτσι θα περθώ μια μέρα. Δηλαδή αυτά σκέφτεσαι, αλλά αφήστε τα στην άκρη, γιατί τώρα έρχεται η αγαπημένη μας, έρχεται Νεφέλη Ουρανού με αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού.
3: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου. Η Δευτέρα πέρασε, επιβιώσαμε και τώρα τα άστρα λένε να δούμε τι άλλο μπορεί να πάει στραβά. Ξεκινάμε. Κριέ μου, σήμερα θέλεις να γίνουν όλα γρήγορα και κυρίως όπως τα θέλεις εσύ. Μικρή λεπτομέρεια, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στον πλανήτη. Κάνε λίγη υπομονή μαζί τους. Ταύρε μου, σήμερα κάποιος θα προσπαθήσει να σε πείσει να αλλάξεις γνώμη. Καλή του τύχη. Πιο εύκολα αλλάζει θέση ο Κρόνος παρά εσύ όταν έχεις πει όχι. Δίδυμε, το τηλέφωνο σου σήμερα θα πάρει φωτιά. Μηνύματα, τηλέφωνα, νέα και πληροφορίες. Μέχρι το βράδυ θα ξέρεις πράγματα που δεν σε αφορούν για ανθρώπους που ούτε καν γνωρίζεις. Μια φυσιολογική τρίτη δηλαδή. Καρκίνε μου, σήμερα μην παίρνεις τα πάντα προσωπικά. Αν κάποιος δεν σου απαντήσει στο μήνυμα, μπορεί απλώς να δουλεύει. Δεν σημαίνει ότι σε μισεί, ότι άλλαξε η σχέση σας και ότι πρέπει να διαγράψεις όλες τις κοινές σας φωτογραφίες. Λιοντάρι μου, σήμερα έχεις λάμψη και αυτοπεποίθηση. Πρόσεξε μόνο μην το παρακάνεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις είσοδο στο γραφείο σαν να σε περιμένουν φωτογράφοι στο κόκκινο χαλί. Παρθένε μου, κάτι σήμερα δεν θα γίνει ακριβώς όπως το είχες προγραμματίσει. Ξέρω. Πάρε ανάσα. Κανείς δεν πέθανε επειδή ένα ραντεβού πήγε 15 λεπτά πίσω. Αν και για σένα είναι οριακό. Ζυγέ μου, έρχεται μια απόφαση που πρέπει να πάρεις γρήγορα. Το θα το σκεφτώ και θα σου πω δεν μπορεί να είναι για πάντα τρόπο ζωής. Διάλεξε κάτι. Οτιδήποτε. Θα γεράσουμε. Σκορπιέ μου, η διέστησή σου σήμερα δουλεύει υπερορίες. Θα καταλάβεις ότι κάποιος σου λέει μισή αλήθεια πριν καν τελειώσει την πρόταση. Μην πεις τίποτα. Αυτό το βλέμμα που κάνεις αρκεί. Το ξώτη μου, σήμερα σε πιάνει πάλι η ανάγκη να τα αφήσεις όλα και να φύγεις ταξίδι. Πριν ανοίξεις εφαρμογή για αεροπορικά, άνοιξε πρώτα την εφαρμογή της τράπεζας. Μπορεί να σου περάσει. Εγώ και ρε, δουλειά, υποχρεώσεις, πρόγραμμα και πάλι δουλειά. Τα άστρα λένε να χαλαρώσεις λίγο. Ναι, ξέρω, γέλασες κι εσύ. Προχωράμε. Υδροχόε μου, σήμερα θα πεις κάτι που στο δικό σου μυαλό είναι απολύτως λογικό. Θα ακολουθήσουν περίπου 10 δευτερόλεπτα σιωπής από τους υπόλοιπους. Μην ανησυχείς, συνηθισμένη είναι. Και ηχθή μου, σήμερα είσαι ρομαντικός, ονειροπόλος και λίγο αλλού. Πολύ αλλού βασικά. Αν μπορούσες να βάλεις και το ξυπνητήρι να δουλέψει αντί για σένα, θα ήταν η τέλεια τρίτη. Αυτά είδαν τα άστρα για σήμερα. Και να θυμάστε, όταν το σύμπαν κλείνει μια πόρτα, κάπου ανοίγει ένα παράθυρο. Αν όμως είστε στον τέταρτο, καλύτερα ψάξτε πρώτα μήπως υπάρχει δεύτερη πόρτα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά, για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.
0: Μάλιστα, αυτή ήταν η Νεφέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νεφέλη. Μπράβο, Νεφέλη. Για να ξέρουμε τι μας περιμένει κάθε μέρα. Την ακούμε αυτή την ώρα.
0: Εσένα καλά στα είπε. Μην περιμένεις να πεις στο γραφείο, λες και είσαι να κουνάς το χέρι σαν την Ελίζαμπεθ. Δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, πάμε να βγούμε και εμείς στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο κυκλοφορείτε μονή ζυγή. Ο δακτύλιος δεν έχει επιστρέψει. Κρανάκι, ζωνούλα δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα στον Κύφισο. Από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα θα δυσκολευτείτε. Με κίνηση θα συναντήσετε τη λεωφορείο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα. Οπ, τσίμπησε κινησούλα η άνοδο τη Συγκρού. Από το ύψο τη Καλυθέα ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προ το κέντρο. Νόμιζε εσύ τώρα
1: ότι θα είναι χαλαρά και ήσυχα.
0: 8 Σεπτέμβρη και θα πάρεις το αυτοκίνητο και θα πάρεις στο κέντρο άνετα. Έλα μωρέ, θα κατέβω στο κέντρο με το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, καλά, κάτσε λίγο τώρα στη συγκρού.
0: Εντάξει. Από την επόμενη εβδομάδα ξεχάσε το, μην παίζεις με τα νεύρα σου. Έχουμε ψιλοκινησούλα στην Κατεχάκη από Ηλίου πολύ προς Καρέα και από ό,τι βλέπω έχουν δυσκολέψει λιγάκι, έχει δυσκολέψει λιγάκι μάλλον η άνοδος της Κηφισίας, όπου αναδιαστήματα έχουμε μποτιλιαρίσματα μέχρι και το ύψος του Καλανδρίου. Κρανάκι ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Για να δούμε λοιπόν και η τιμή του ντίζελ κίνησης σήμερα. Από ό,τι βλέπω η χαμηλότερη τιμή είναι στο 1,94, η υψηλότερη είναι στο 2,11, ο μέσος όρος για την Αθήνα σήμερα είναι στο 2,008.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμάνθει από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στο Καρπενήσι θα έχει δροσιά. 17 βαθμούς θα έχει.
0: Πόσο?
1: Ναι, 17.
0: Εκεί είναι να πάρει ζακέτα, όχι χασομάστορα.
1: Και φούτερ. Και
0: ζακέτα κανονικότητα.
1: Και μελιτζάνες φλάσκες. Βρίσκουμε σήμερα από 99 λεπτά μέχρι 3 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
4: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η Εταιρεία Ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
12: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρα...

0: τι να βάζετε απλή αμόλυβδη?
1: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Loving Day 7,5. Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Σιγά σιγά βλέπω μπαίνετε.
1: Μαζευόμαστε.
0: Το πρωί είμαστε λίγο πιο χαλαρά, αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά στην παρέα μπαίνει πολλοί κόσμος και online. Μπορείτε να μας ακούτε και στο www.loveradio.gr.

0: Και η ώρα έχει πάει 8:42.
1: Ναι.
0: 8:42. 8:42 έχουμε, 8:40 καθημερινά έχουμε το τι σου θυμίζει. Το τι σου θυμίζει που είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Το οποίο φέτος έχει αλλάξει. Έχει γίνει τι σου θυμίζει.
1: Movie Edition.
0: Movie Edition.
1: Το εξελίξαμε λίγο.
0: Το έχουμε πάει άλλο level.
1: Ναι.
0: Άλλο level.
1: Πάλι τι σου θυμίζει είναι το point.
0: Εννοείται.
1: Αλλά το έχουμε αλλάξει λιγάκι.
0: Έχει να κάνει πλέον με τηλεοπτικές αλλά και κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και τηλεοπτικές σειρές που έχουμε δει στο παρελθόν, στις δεκαετίες του 80 και του 90, μπορεί και παλιότερα, και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι αυτό που ακούτε.
1: Από πού είναι το απόσπασμα. Εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Πιστεύω θα είμαστε πολύ πιστικοί.
0: Καλά το φύγαμε χτες.
1: Ήμασταν πάρα πολύ.
0: Σήμερα μου αρέσει πολύ το σημερινό.
1: Το νομίζω
0: πολύ.
1: Είναι. Ναι, ναι. Ό,τι πρέπει.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να πατήσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει Movie Edition.
1: Ο κύριος Φανφάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία του ποιητική συλλογή Λέλαπες.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Τι θα προτιμούσατε να ακούσετε? Θα θέλατε να ακούσετε τον Σκοταδόψυχο?
1: Ναι.
0: Ψυχία παρακαλώ. Ο Σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το ποιοτό της με κερνά, εβίβα μου. Σκοτάδι πίνω για ποτό, πο-πο-πο-πο, ντέφι της λύσας μου κρατώ, πο-πο-πο-πο, και το μυαλό μου είναι θολό, πο-πο-πο-πο.
1: Μπράβο! Τι σου θυμίζει? Ήσουν εξαιρετικό. Ήσουν εξαιρετικό.
0: Καλύτερα, εντάξει, τώρα εκεί πρωί. Λοιπόν, παίρνετε κινητό 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11, ονοματεπώνυμο γράφεται και από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα. 694-711-11, ονοματεπώνυμο, την απάντησή σας τη στέλνετε εδώ στον Love 97,5.

0: Παιδιά, συγγνώμη, με έχει πιάσει ζαλάδα μόνο που το διάβασα αυτό. Ναι. Δηλαδή, πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Θα σας πω τώρα τι έχει γίνει.
1: Εμενές.
0: Εμένα. Λοιπόν, διάβαζα ότι κατασκευάζεται ο πιο ψηλός ουρανοξύστης στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Στη Σαουδική Αραβία. Mm. Η οποία χτίζει, λέει, τον πρώτο ουρανοξύστη με πάνω από ένα χιλιόμετρο. Προσέξτε τώρα. Ένα χιλιόμετρο δεν το πας ούτε στην ευθεία.
1: Ναι.
0: Για να κάνεις ένα χιλιόμετρο, δηλαδή, άμα πας να τρέξεις, λες: πω, έκανα και 2 χιλιόμετρα σήμερα.
1: Ναι,
0: έκανα 2 χιλιόμετρα περπάτημα και έχεις ψοφίσει. Ένα χιλιόμετρο ύψος.
1: Ύψος.
0: Ένα χιλιόμετρο ύψος. Ο οποίος ουρανοξύστης κατασκευαζόταν, είχε ξεκινήσει το 2013. Κάτι έγινε με τα έργα εκεί πέρα, έμειναν από χρήματα. Έμεινε ο Σαουδάραβας. Κάτι είχε πάει είχε αγοράσει 8 πύργους στην Αμερική και δεν του βγαίνει το έργο.
1: Και δεν έβγαζε και η πηγή πολύ πετρέλαιο.
0: Ναι, δεν είχε πετρέλαιο πολλά εκείνη την εποχή. Φαίνεται εκείνο το καλοκαίρι.
1: Τώρα
0: η πετρελιά δεν έβγαζε.
1: Μάλιστα, τώρα είμαστε σε καλύτερο επίπεδο.
0: Ναι. Έφτασε σε κάποιο σημείο και σταμάτησε το έργο. Ξεκίνησε λοιπόν το 2025. Και τώρα το έργο συνεχίζεται. Έχει φτάσει λοιπόν. Τα 454 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και ήδη είναι, λέει, από τους μεγαλύτερους.
1: 454 μέτρα, 113 όροφοι τώρα.
0: 113. Πού μένεις, λέει, στο 113. Στο 113. Και θα φτάσει, λέει, στο 1 χιλιόμετρο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν έχεις τα μισά 113 ορόφους, θα είναι στους 230 ορόφους. Και λέω τώρα. Πας εσύ τώρα, δηλαδή θέλεις, το βλέπεις αυτό ένα χιλιόμετρο όρθιο και λες, ρε παιδί μου, θέλω να πάω να μείνω εκεί. Θέλω να πάρω στο 194. Στο Ρετυρέ. Καλά, στο Ρετυρέ.
1: Στον όροφο 354.
0: Καταρχάς δεν ξέρω αν πιάνουν τα τηλέφωνα εκεί. Πιάνουν τόσο ψηλά τα τηλέφωνα.
1: Ναι, θα πιάνουν. Δορυφόρ. Αν φυσήξει όμως 3 μποφόρ, θα σου πω εγώ.
0: Τι 3 μποφόρ, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή βλέπω και το δικό μας τον πύργο εδώ στην Αθήνα και λέω, συγγνώμη.
1: Τρομακτικό.
0: Καταλαβαίνεις τώρα. Μας είναι εδώ πέρα και περιοχή με σεισμούς. Δηλαδή που φαντάζομαι ότι οι προδιαγραφές είναι και πάρα πολύ καλές, ρε παιδί μου. Αλλά σκέψου τώρα να σου πει ο άλλος. Να σου πω στο 213 και στο Ρετυρέ 224 και να σου πει, κάτσε με στη μούρα να βγω λίγο στον μπαλκόνι να σου μιλήσω. Βγαίνει στον μπαλκόνι, άλλο. Φυσάει ο αέρα.
1: Να πλώσω τα ρούχα.
0: Άπλωσε, λέει, την μπουγάδα χτες. Πρέπει να είναι στην Ελλάδα, στην Κρήτη πρέπει να είναι τώρα η μπουγάδα.
1: Είναι δυνατόν τώρα.
0: Πρέπει να πάει να μείνει στο 220 κάτι. Δηλαδή, εντωμεταξύ στην Ελλάδα, πάρα πολύ, στη δεκαετία του 80, όταν τα μικρά τα σπίτια, οι μονοκατοικίες γκρεμιζόντουσαν και γινόντουσαν οι πολυκατοικίες, τα πιο δυνατά διαμερίσματα ήταν αυτά που ήταν κοντά στο δρόμο. Που ήταν στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο.
1: Ναι.
0: Που έβλεπε στο δρόμο, χαιρετούσε την κυρία Νίκη που παίρναγε
1: ναι,
0: απ' έξω.
1: Δεν θέλει, θέλει να σε βιώσει πιο ψηλά γίνεται.
0: Τώρα τα Ρετυρέ είναι τα ακριβά. Ενώ παλιά, ρε παιδί μου, εντάξει, ήταν πάνω, αλλά πάνω αισθανόσουν από μόνο. Ήθελε να είσαι κοντά στο δρόμο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όλοι οι ηλικιωμένοι παίρνανε τα πρώτο όροφο, δεύτερο. Με τα μπαλκονάκια να βγαίνουν έξω να βλέπουν και να λένε μου. Ότι έγινε, ναι. Τώρα έχουμε πάει όλο παραπάνω. Α, πας εκεί πέρα τώρα να μείνεις.
1: Και
0: να
1: ένα χιλιόμετρο από το έδαφος.
0: Πραγματικά σου λέω, όταν μου λένε για τέτοιους ορόφους, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι, ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο?
0: Αυτή η φωτογραφία με τον τύπο που έπεφτε από τους δίδυμους πύργους ανάποδα.
1: Η οποία ξαναβγαίνει. Έχει βγει ξανά τώρα. Του καταλαβαίνει γιατί είναι και η επέτειος. Αυτή η φωτογραφία είναι η συγκλονιστικότερη φωτογραφία.
0: Δηλαδή με βλέπω να βουτάω. Δεν υπάρχει αυτό τώρα.
1: Είναι πραγματικά κάθε χρόνο την ίδια ιστορία συζητάμε. Είναι η πιο συγκλονιστική φωτογραφία που έχει τραβηχτεί ποτέ.
0: Ποτέ, παιδιά.
1: Με
0: δηλαδή...
1: αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κάνει εσκεμμένα αυτή
0: βουτιά,
1: την πτώση.
0: Βουτιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, σου λέω πραγματικά αυτό σκέφτομαι.
1: Από επιλογή δηλαδή.
0: Δηλαδή, σκέψου τώρα να μπει για να πας στο σπίτι σου και να σπίξε, έχει χαλάσει το σανσέρ. Κύριε Γιώργο, δεν
1: έχει
0: δουλεύει.
1: Κάτι αλεξίπτωτα εδώ δεξιά. Φορέστε, να πηδήξετε.
0: Μου μιλούν με ελικόπτερο, πα πάνω.
1: Ναι. Για να ανέβει, δεν ανεβαίνει, αλλά παίρνει το αλεξίπτωτο και φτιάχνει.
0: Για να
1: κατέβει.
0: Άντε και στο κατέβει.
1: Αν χαλάσει το σανσέρ.
0: Ναι, λε, αγάπη μου, θα περάσω να σε πάρω. Ωραία. Πότε θα συναντηθούμε, 19 Οκτώβρη. Γιατί έχω και 213 ορόφου να κατέβω.
1: Και έχει πάει και σούπερ μάρκετ.
0: Πώ!
1: Και ανεβαίνει πάνω και σου λέει γυναίκα σου γάλα πήρε.
0: Όχι, ρε που. Δεν ξέχασα το γάλα.
1: Ξανασκεφτείτε το αν θέλετε να μείνετε εκεί ψηλά. 200,
0: ένα χιλιόμετρο ύψος. Δηλαδή πραγματικά να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, βγαίνει στο μπαλκόνι και είσαι στο 230. 220 και πόσο ορόφους θα έχει. Ένα χιλιόμετρο πάνω από τη γη. Απολαμβάνεις τη θέα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Που πας στον πύργο του Άιφελ και ανεβαίνει στον πρώτο επίπεδο και λες καλά δεν πάμε παραπάνω, δεν πειράζει και ψηλά. Και ψηλά, ναι, δηλαδή δεν γίνεται. Που ανεβαίνει την ταράτσα σου στον 5ο όροφο και σου λέει η μάνα σου, έλα παιδί μου πιο μέσα, μιλήσω στον μπαλκόνι κοντά.
1: Έξω.
0: Να πας στο 230 να κάτσει, δηλαδή του στυλ, έλα να κάτσουμε στον μπαλκόνι. Άσε μας ρε φιλαράκι μου.
1: Και έχεις γνωρίσει έναν ή μία και σου λέει θα έρθεις από το σπίτι, έχω ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι καινούριο. Και μπαίνει εκεί μέσα και ανεβαίνει,
0: ναι.
1: Και σου λέει να κάτσουμε στον μπαλκόνι.
0: Και κάθεσαι για καφέ. βάζεις τον καφέ και έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να πιει καφέ μαζί σου. Γιατί εκεί είσαι, κοντά είσαι. Θεούλη μου.
1: Τα λες με τον Άγιο Πέτρο, σε βλέπει. Κοντά.
0: Σαν τη φασουλιά του Αλουνού.
1: Του Τζακ.
0: Έτσι, είναι δυνατόν να θες να παραμείνεις εκεί. Δηλαδή δεν τρελαθούμε. Δεν τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή στο 230.
1: Αν σας ενδιαφέρει.
0: Ένα χιλιόμετρο. Πραγματικά πώς βγαίνεις στο μπαλκόνι, δεν σου φεύγουν τα τσιτσάκια. Δηλαδή δεν κάθεσαι μπαλκόνι. Είσαι επικοινωνής με τον Θεό, το Άγιο Φως το παίρνεις κατευθείαν. Στο δίνει ο ίδιος.
1: Λαμπάδα και ανάβει.
0: Δεν υπάρχει ρε αυτό το πράγμα. Πάς με τόση.
1: Το Jetta Tower είναι αυτό, να ξέρετε.
0: Άμα σας αρέσει.
1: Στη Σαουδική Αραβία.
0: Έρχεται τώρα να φτάσει τα 1000 μέτρα. Ένα χιλιόμετρο. Εντάξει. Τι άλλο να σας πω τώρα. Ένα χιλιόμετρο σημαίνει ένα χιλιόμετρο. Υπολογίστε πώς θα είστε, να είστε εκεί πέρα πάνω. Και τα λέμε. Όποιος θέλει μπορεί να πάει. Πάμε να βγούμε στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο κυκλοφορούν μόνο οι ζυγοί, Κρανάκι, Ζωνούλα. Δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος, οπότε κυκλοφορείτε κανονικά όλοι. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Ιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Κίνηση και στη Συγκρού στην Άνοδο. Έντονο πρόβλημα από το προηγούμενο μισάωρο, από ό,τι είδα. Από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Πιο δύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα. Στην ευθεία του Παπάγου είναι μια χαρά και έχει δυσκολέψει από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Αλλά και η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Αμόλυβδη σήμερα 95 οκτανίων, η χαμηλότερη τιμή 1,92, η υψηλότερη 2,19, 2,20 δηλαδή. Μέσος όρος σήμερα τιμής 2,076.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στις μοίρες Ηρακλείου θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου και Αχλάδια Κοντούλες μετά από τόσο ύψος βρίσκουμε σήμερα από 1,89 μέχρι 3,99 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμμολυβή?
6: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Ετοιμασίες, τώρα έχει Σεπτέμβρη, ξεκινάνε τα σχολεία. Τι χαρά μεγάλη.
1: Τι να κάνεις.
0: Τι χαρά μεγάλη. Χάρηκα πάρα πολύ. Γέλασα πάρα πολύ με το παιδί μιας φίλης ακροάτριας, η κόρη, η οποία είχε έρθει τώρα να μας δει το τριήμερο που ήμασταν εκτός στουντίου. Και τη ρώτησα, τη λέω, είσαι χαρούμενη που θα ξεκινήσει το σχολείο? Και μου λέει, όχι.
1: Ναι.
0: Και λέω, εντάξει, okay, αυτό είναι. αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα, δεν πετάει κανείς που γυρίζει στο σχολείο.
1: Καλά τώρα, να και εγώ ακούω, τι να κάνεις.
0: Ναι,
1: θα κάνουν υπομονή τα παιδιά κάποια στιγμή.
0: Όχι, τίποτα άλλο, είχε και δρόμο μπροστά.
1: Ναι, ήταν και μικρή.
0: Συγκεκριμένη, είχε και πολύ δρόμο
1: μπροστά. Χρόνια μπροστά.
0: Αλλά να σου πω κάτι, όμως έχει και τα ωραία του. Έχει τα σχολικά του, έχει τα πράγματα όλα αυτά που παίρνεις, για να το κάνεις έτσι και λίγο πιο ωραίο, για να σκάσεις με τη συντάξη, με τα ωραία σου, τα αξεσουάρ κτλ.
1: Έχει τις φίλες και τους φίλους.
0: Βεβαίως.
1: Και μπορούμε να μετατρέψουμε κι εμείς λίγο το μάθημα σε λίγο καλύτερη εμπειρία.
0: Εννοείται.
1: Να μην είναι, ρε παιδί μου, αγκαρία. Υπάρχουν πλέον, έχουν εξελιχθεί, υπάρχουν συστήματα πολύ ωραία, υπάρχουν καθηγητές που έχουν πολύ μεγάλη όρεξη και διάθεση και κάνουν το μάθημα λίγο διαφορετικό.
0: Εννοείται και για τα παιδιά τώρα του γυμνασίου και του λυκείου. Εκτός από το σχολείο έχει και το φροντιστήριο.
1: Σωστά.
0: Εκεί πέρα που ειδικά για τα παιδιά του λυκείου, εκεί γίνεται χαμός. Οι βάσεις μπαίνουν στο γυμνάσιο, αλλά στο λύκειο είναι full φροντιστήριο.
1: Και αν θέλετε το καλύτερο για το παιδί σας, το φροντιστήριο ΕΠΗ, κέντρο επιτυχίας, σας στηρίζει στο γυμνάσιο και το λύκειο, προσφέροντας το ανώτατο επίπεδο σπουδών.
0: Το ΕΠΗ, κέντρο επιτυχίας, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιόκτητων φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας. Το ΕΠΗ γιορτάζει φέτος 50 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας.
1: Φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, τα Καλύβια και την Ανάβησο, εδώ και 50 χρόνια δίπλα στους μαθητές, με καταξιωμένους καθηγητές, καινοτόμες μεθόδους και εξατομικευμένη προσέγγιση. Μα πάνω απ' όλα οικογενειακό κλίμα και ομαδική δουλειά. Είναι αυτό που ψάχνουμε.
0: Έτσι.
1: Είναι αυτό που ζητάμε και που θέλουμε.
0: Και θα το πω ότι πάνω από 1000 οικογένειες κάθε χρόνο εμπιστεύονται το μέλλον των παιδιών τους στο ΕΠΗ. Ένας στους δύο μαθητές του ΕΠΗ αρίστευσε στις πανελλαδικές του 2026, γιατί η επιτυχία αρχίζει με ΕΠΗ. Οπότε κανονίστε και τα φροντιστήρια. Πάρα πολύ ωραίο είναι τώρα και όλο αυτό με τα σχολικά. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Πολύ.
0: Νομίζω ότι σε αυτές τις ηλικίες, μικρότερες ηλικίες, δηλαδή αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μετά, μεγαλώνοντας το λύκειο, εντάξει, είσαι λίγο πιο χαλαρός.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω και πέρα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, όλα αυτά τα μικρούλια, αυτά τις γόμες, τα στυλό, τσαντούλα, κασετίνα.
1: Lunchbox, γιατί έχουμε και αυτά πλέον, ναι.
0: Καλά, και το μεγαλύτερο project είναι η πρώτη τσάντα του σχολείου.
1: Βέβαια.
0: Η πρώτη τσάντα. Βέβαια. Όπου εκεί πέρα πας, μπαίνεις μέσα σε όλα τα καταστήματα εκεί πέρα που έχουν τσάντες κτλ. Και παθαίνει στραλαλά.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εμείς την πέραμε μία τσαντούλα συγκεκριμένη.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω εγώ που τις πρώτες δημοτικού είναι τύπου χαρτοφάκελος και πηγαίνω να δουλέψω στη δημόσια υπηρεσία. Τέτοια τσάντα έχω, να ξέρεις. Την οποία. Είμαι σαν το ο Μίμης και η Λόλα που ήταν με αυτές τις τσάντες χαρτοφύλακα.
1: Ναι.
0: Σαν τον Κωνσταντίνο σε δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή, δουλεύει δημόσιο υπάλληλο. Τέτοια
1: φάση. Έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
0: Ναι, καλά, τώρα μπαίνει
1: σε μεγάλη ποικιλία.
0: Βέβαια.
1: Εγώ
0: κάθε φορά, επειδή η μάνα μου έχει κρατήσει τις πρώτες δημοτικού, ρε παιδί μου, και τα έχω όλα μαζεμένα. Τα βιβλία, τετράδια κτλ. Γιατί η πρώτη δημοτικού είναι το πιο σημαντικό σημείο. Εντάξει, είναι και το παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο, αλλά η πρώτη δημοτικού πλέον μπαίνει στο σχολείο. Εκεί πέρα λοιπόν είναι η μεγάλη τέτοια. Η μεγάλη ιστορία τη τσάντα τη ωραία για να αγαπήσει το παιδί το σχολείο με τα αξεσουάρ κτλ. Τα δικά μα τα αντίστοιχα ήταν, τα δικά μου τουλάχιστον, πραγματικά νομίζω, έβλεπα το Μίμη και τη Λόλα με την τσάντα την τετράγωνη. Νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Και έλεγε και ο Μίμης και λέω, εντάξει, την πάτησα.
1: Ναι.
0: Με έχουν καταλάβει και με βάλαν σε βιβλίο. Πήγα πρώτη χρονιά και είδα το Μίμη και τη Λόλα. Κατάλαβε. Δηλαδή, τι πρόβλημα έχω εγώ σαν παιδί. Πολύ μεγάλο. Κατάλαβε. Αντιμετώπισα μεγάλο πρόβλημα. Με έδειχνε με τη σάκα μου, λέγει, μάλα μου είδε, να αυτή είναι η σάκα.
1: Σε έχει και στο βιβλίο.
0: Μα με αυτή την. Παιδί μου, λε και πήγαινε σε δημόσια υπηρεσία ήταν. Ήταν και ποδιέ τότε. Είχα και ποδιά και αυτό.
1: Έβαλε και ποδιά.
0: Ναι, μόνο τα μανίκια τα άσπρα για να μην μελερώνουν τα μελάνια δεν είχα. Δηλαδή αυτά που βάζανε στι υπηρεσίε που βαράγανε και τι. Καλαμαρά. Που βαράγανε και τι φραγίδε. Τώρα πα στα μαγαζιά, ρε παιδί μου, και είναι να τρελαίνεσαι.
1: Έχει φωτογραφία με ποδιά.
0: Τι εννοεί.
1: Αν το αυτό, αν έχει φωτογραφία.
0: Όλο το δημοτικό.
1: Ναι.
0: Τι, όλο το δημοτικό μου ποδιά ήταν εμένα.
1: Να μου δείξει καμία, δεν έχω δει.
0: Α, ποδιά.
1: Ναι.
0: Είμαι καταπληκτικό.
1: Εγώ δεν πρόλαβα, στο τσάκ δεν πρόλαβα.
0: Α, εσύ δεν πρόλαβε καθόλου την ποδιά.
1: Δεν
0: έβαλε ποδιά.
1: Τι
0: λες, αφού δύο πράγματα είχα στάτερ που έβαζα. Μία ήταν η ποδιά και μία ήταν που την νόμουν τσολιά. 28η και 25η Μαρτίου, τσολιά. Τσολιά και ποδιά. Τσολιά και ποδιά. Είχε να αλλάξει. Άσε που έκανα και την επανάσταση αργότερα και ντύθηκα και καουμπόι.
1: Αν είναι καουμπόι, έχω δει.
0: Ναι.
1: Έχουμε ντοκουμέντο.
0: Έχω ντοκουμέντο που στηλεύει η ακροάτρια και η συμμαθητριά μου. Καουμπόι έχω τη δει, βέβαια. Κανονικότατα. Αλλά ποδιά, όλο το δημοτικό ποδιά. Από ποδιά, όταν βγάλε ποδιά δεν ήξερα τι να φορέσω. Μην βλέπεις εσείς που ήρθατε μετά και φορούσατε τα ρούχα σας. Εγώ μετά είχα πάθει πρόβλημα, είχα μεγάλο θέμα. Τώρα πρέπει να ντυθούμε.
1: Ενώ ξέρετε. Τι φοράνε τώρα.
0: Φοράνε και στο φανελάκι από μέσα το καλοκαίρι και με την τυραντούλα κιόλα.
1: Για να μην ντρώνει το παιδί.
0: Καλά, φανταστικό ήταν. Και με την τσαντούλα αυτή ήταν καταπληκτικό. Το σετάκι ήταν υπέροχο. Με στη μόδα. Με κούρευε και η μάνα μου. Ήταν

σουφιά. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Καλά, να σου πω κάτι. Έψαξα λίγο στο κινητό μου πως βρήκα μια φωτογραφία με ποδιά.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: το κρατάω για την Παρασκευή που θα είναι η πρώτη μέρα στα σχολεία που θα είναι ο αγιασμός. Θέλω όλοι να ψάξετε μια φωτογραφία που να είσαστε με ποδιά για να την ανεβάσουμε και να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο κολλάζ την Παρασκευή.
1: Okay.
0: Που δεν έχουμε κολλάζ φέτος, αλλά θα κάνουμε μια εξαίρεση μόνο για τη μέρα.
1: Εντάξει,
0: για να βάλουμε
1: φωτογραφία
0: έτσι,
1: με ποδιά.
0: Με ποδιά όμως, ναι. Θέλω να βρείτε φωτογραφία με ποδιά για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κολλάζ την Παρασκευή. Θα ψάξω και εγώ να βρω.
1: Ωραία.
0: Βέβαια βρήκα κάτι άλλες φωτογραφίες που έχω βγάλει.
1: Ναι.
0: Τι τραγωδία, την περίοδο του σχολείου, τι,
1: ναι.
0: Πόσο τραγικές φωτογραφίες.
1: Όλοι
0: δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά
1: το
0: αυτό το Playmobil κούρεμα που είχαμε όλοι.
1: Τώρα.
0: Δηλαδή, τι κουρεματάκι, αυτές οι μανάδες μας, δηλαδή, μας πάνε σε ένα κουμωτήριο. Σε ένα, δηλαδή, που
1: όχι, εμένα δεν με κούρευε η μαμά μου, γιατί δεν, δεν το
0: είχε.
1: Όχι, πήγαινα σε κουμωτήριο, αλλά πάλι Playmobil ήμουνα. Το καρεδάκι και το τσαφέλι. Δεν θυμάστε τη φωτογραφία με τη λαμπάδα. Αφέλες και καρεμαλή.
0: Κάναν και στο κουμωτήριο τα ίδια.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και
1: να έχει πτυχίο πάλι Playmobil.
0: Μα τότε δεν είχε και τίποτα άλλο. Κατάλαβε το κούρεμα, ήταν Playmobil όλοι. Δηλαδή, αλλά εμένα η μάνα μου σου λέει τώρα, γιατί να πάμε κομμωτήριο τώρα να τρέχουμε τζάμπα αφού.
1: Εντάξει,
0: το έχω το ψαλίδι τη θεραπτική.
1: Αυτό.
0: Να μην το κόβει. Κόβει, μάνα το αυτό. Κόβει. Κάθε δύο τρίχε ήταν και μία στραβοκομμένη. Δεν έκοβε το ψαλίδι, ήταν αυτά τα σιδερένια που ήταν για το για να ακούμε τα υφάσματα. Είχαν κόψει ό,τι υπήρχε μέσα στο σπίτι, κόβανε και τα μαλλιά. Τα κάνανε όλα. Ναι.
1: Που λέγαμε προηγουμένως, καταργήθηκε το 1982, 6 Φεβρουαρίου.
0: Να σου πω, εγώ η Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, εκεί πέρα κάπου υπολόγιζα ότι είχε σταματήσει η ποδιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι μετά από τόσα χρόνια βλέπεις αυτό που λέγαμε, ότι έρχονται τα σχολεία τώρα. Τα ιδιωτικά. Και λένε στολή. Και το βλέπεις και πολύ ωραία. Από τότε μόλις το βγάλαμε, ναι. Νομίζαμε όλοι ότι ελευθερωθήκαμε. Α, τι ωραία!
1: Ζήτω, επανάσταση.
0: Και μετά τι πρόβλημα αντιμετωπίσαμε όλοι, τι θα βάλω την άλλη μέρα. Μέχρι τότε δεν υπήρχε τι θα βάλω την άλλη μέρα.
1: Ενώ τώρα που κάποια παιδιά φοράνε στολές στα σχολεία, λύνουν τα χέρια των γονιών.
0: Είσαι καλά. Και τα δικά τους. Γιατί και σκέφτεσαι τώρα κάθε μέρα να σηκώνεσαι.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ χαρούμενα γι' αυτό.
0: Μπορούν να φορέσουν
1: το ρούχο που θέλουν στο σχολείο, αλλά για τους γονείς σίγουρα είναι μια λύση.
0: Αλλά σκέψου, εντάξει, άντε πες και τα αγόρια σηκώνονται το πρωί, βάζουν ένα μπλουζάκι, ένα παντελόνι και φεύγουν. Τα κορίτσια που θέλει ολόκληρη διεργασία, δηλαδή κάνεις ολόκληρη δουλίτσα, σηκώνεσαι μια ώρα πιο νωρίς μέχρι να ετοιμαστείς για να πας στο σχολείο. Εντάξει, το γλιτώνεις όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το γλιτώνεις. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι βλέποντας όλες αυτές τις φωτογραφίες που βγήκαν στο κινητό μου, απελπίστηκα, λέω παιδιά, τι φωτογραφίες έχουμε εμείς, οι 80s, 90s. Δηλαδή, πραγματικά, δείτε τις φωτογραφίες σας. Είμαστε όλοι το ίδιο καλούπι.
1: Μάλιστα, τα ίδια ρούχα.
0: Ναι, λες και έχουμε βγει. Τι να σου πω, λες και πηγαίναμε και ψωνίζαμε όλοι σε ένα. Καλά, όλοι σε ένα ψωνίζαμε. Στο μηνιόν,
1: ναι, εννοείται. Ναι. Ίδιοι είμαστε όλοι.
0: Όλοι το ίδιο στυλάκι. Mm. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Το βλέπεις τώρα και λες, έχουμε το ίδιο κούρεμα, χάλια, όλοι. Δηλαδή, οι μανάδες όλες είχαν γίνει κομμότριες. Όλες θέλουν να γίνουν κομμότριες. Τελικά, άλλες δουλειές κάνανε, αλλά εκεί την κομμωτική πάνω μας. Να κάνεις Τσέρνομπιλ το κεφάλι μας, πείραμα. Εκεί να κόβεις από εδώ. Ερχόταν η ώρα και το κούρεμα και έλεγες όχι δεν θέλω πάλι. Δηλαδή, γιατί θέλεις και μια εβδομάδα να κάνεις λουσίματα για να ξανάρθει το μαλλί στο σωστό.
1: Να μακρύνει λιγάκι ένα πόντο.
0: Γιατί σε έφυγε λίγο και λέει αχ μου έφυγε λίγο.
1: Το πήραμε λίγο παραπάνω.
0: Ας το πάρω και από την άλλη μεριά. Δεν το άφηνε εκεί που είναι. Να πάρει και από την άλλη να το κάνουμε ίσιο. Κατάλαβες. Λες και πώς το λένε, λες και μπαίνεις με το κουτάλι Καλακτομπούργου και θες να το ισιώσεις. Έτσι ίσιο το μαλλί. Την τούρτα. Και πηγαίναμε όλοι ένα μαλλί δηλαδή του μεταξύ βλέπω τα κάτι σορτσάκια τώρα, κάτι τέτοια. Πόσο χάλια. Πόσο χάλια δηλαδή. Πόσο χάλια.
1: Περάσαν αυτές τις εποχές.
0: Η πλάκα είναι της μόδας πάλι. Ότι το στυλάκι του νέου της. Όσον αφορά τα ρούχα. Τα σορτσάκια που φτάνουν μέχρι το στήθος, που τα ανεβάζουν ψηλά-ψηλά. Κάλτσα μέχρι το γόνατο που εμείς δηλαδή περάσαμε την περίοδο και μόλις βγάλαμε τις κάλτσες μέχρι το γόνατο, λέγαμε έλεγα. Βλέπαμε μια χαμηλή καλτσούλα δηλαδή σαν άνθρωποι. Τώρα ξανά όλο της μόδας.
1: Και τα τζιν είδα τώρα.
0: Το
1: νέο της έρχονται πίσω.
0: Εννοείται.
1: Επίσης, κορίτσια να ξέρετε, επανέρχονται τα τακούνια. Ξεχάστε τα φλατ. Φέτος θα φοράμε τα κούνια.
0: Μη με σκάς.
1: Έτσι διάβασα, να μην το πω.
0: Πάνε τα φλάτ, έρχονται τα κούνια.
1: Ναι. Φέτος πολύ.
0: Ναι.
1: Λεπτό, χοντρό, ό,τι θέλετε, τα κούνι να είναι.
0: Εντάξει.
1: Θα βάλουμε λίγο, πάρουμε λίγο ύψος.
0: Πάρετε ένα δεκαράκι, θα το πάρετε.
1: Εκεί που είχαμε συνηθίσει και λέγαμε δεν πειράζει, κοντούλα είμαι και φορώ και ίσιο παπούτσι.
0: Μόνο κοντούλα, λεμονιά.
1: Μπράβο, τώρα θα βάλουμε τα κούνι.
0: Λοιπόν, τα κούνι μην βάλετε την Παρασκευή όμως, να βάλετε κάτι φλάτ γιατί έχουμε συνάντηση. Θα είμαστε στο Top Park στην Πειραιώς.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί λοιπόν θα κάνουμε μια φανταστική συνάντηση, μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση. και θέλουν να έχετε χαμηλό παπούτσι για να μπορέσετε να γυρίσετε. Πρώτα απ' όλα να γυρίσετε όλα τα καταστήματα και να κάνετε τις αγορές σας.
1: Σωστά, για τη νέα σχολική χρονιά και για ρούχα και για σχολικά και για ό,τι θέλετε και φυσικά πάντα σε σούπερ τιμές. Καταστήματα θα βρείτε: Adidas, Orchestra, Mustakas, Parex, Lily, Όκιο, Παπαβασιλείου, Sinsay, Pepco. Έχει και σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος. Και φυσικά για να φάτε έχει και McDonald's, έχει και Γρηγόρη, έχει και πολλά άλλα
0: οπότε
1: καταστήματα.
0: Οπότε το θέλει το χαμηλό παπούτσι, μου ήρθε κανένα τακούνι και δεν μπορεί να πα να κάνει τη βόλτα σου.
1: Όχι,
0: γιατί
1: εκεί πέρα
0: θέλει και ώρα για να δει τα πράγματα.
1: Σωστά.
0: Και να ψωνίσει και τα σχολικά. Τα σχολικά που είδαμε τώρα τα παιδιά παίρνουν, έχουν τέτοια ποικιλία από σχολικά που δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει και πόσο ωραία όλα.
1: Σωστά. Επίσης οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School event. 11 και 12 Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτό με χορηγό το Johnson's Baby. Για πρώτη φορά μια εντυπωσιακή Star Wars αρένα 50 τετραγωνικά στείνεται.
0: Τι
1: έχει παιχνίδια,
0: αυτό.
1: Έχει γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego Star Wars, ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και πολλά δώρα από τη Star Wars.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε να μην το χάσετε. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 11 με 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και 2 με 5 θα είμαστε εμείς ζωντανά με Love 97,5 για να μιλάσουμε και υπέροχα δώρα από τα καταστήματα αλλά και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega. Οπότε σας περιμένουμε την Παρασκευή. 2 με 5 θα είμαστε εμείς εκεί, αλλά εσείς θα πάτε από νωρίς το πρωί.
1: Εννοείται.
0: Ή αν έχετε, δηλαδή θα πάτε, θα κάνετε αγιασμό και μετά θα έρθετε από εκεί βόλτα να κάνετε και τις αγορές σας, τα ψώνια σας κτλ. Και αν δεν προλαβαίνετε νωρίς, θα έρθετε στην εκπομπή και μετά θα ψωνίσετε και το απόγευμα.
1: Σωστά.
0: Πάλι έχει Star Wars το απόγευμα.
1: Σωστά.
0: Οπότε μην το χάσετε. Είναι μια πάρα, πάρα πολύ ωραία βόλτα παρασκευιάτικα για να το πάρουν και γλυκά τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Για να το πάρουν και γλυκά.
1: Να έρθει ωραία έτσι.
0: Να έρθει ωραία βέβαια. Γιατί έτσι τα παιδιά της σήμερα το κάνεις γλυκά για να πάει στο σχολείο.
1: Σωστά.
0: Εμένα με σήκωνε και με πήγαιναν. Εμένα. Όλους μας από τα αυτή. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Ρε πήγαινε σχολείο.
1: Δεν είχε να σου πει κάτι, να σε δελεάσει.
0: Δεν είχε τίποτα. Ούτε Star Wars να μου έλεγε. Τι Star Wars. Πα με το σε. Εσύ έλεγε. Έλα έτσι όπως είμαστε, φύγαμε για σχολείο. Πήγαινε και έβλεπε και έλεγε. Όχι, ρε φίλε, έρχεται το μαρτύριο τη χρονιά. Και πήγαινε και στο δάσκαλο και του έλεγε Ντύρτου. Ντύρτου, άμα δεν κάνετε Ντύρτου. Έχει εξασφαλώσει το καλοκαίρι, Ντύρτου.
1: Ευτυχώς κάποια πράγματα αλλάξαν. Ευτυχώς.

0: η κίνηση στους δρόμους.
1: Αχ, πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορείται μονή ζυγή, δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος, Κρανάκι, Ζωνούλα. Δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Με δυσκολία θα κινηθείτε ακόμη και αυτή την ώρα στην άνοδο της Συγκρού. Είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από μισή ώρα. Λίγο μετά την Καλυθέα με κατεύθυνση προς το κέντρο είναι η κίνηση. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Πυκνή ροή και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Κατά τα άλλα στο κέντρο θα δυσκολευτείτε λιγάκι σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Για να τσεκάρω λίγο, δεν έχω δει υγραέριο κίνησης.
2: Το οποίο
1: από ό,τι βλέπω είναι σε καλά επίπεδα.
2: Ναι.
1: Η χαμηλότερη τιμή στο 0,84, η ανώτερη στο 1,05, μέσος όρος τιμής 0,93 για σήμερα στην Αττική.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στο Τιμπάκι μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σπανάκι βρίσκουμε σήμερα από 1,60 μέχρι 2,99 ευρώ το κιλό.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school, Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
8: Για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
13: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζι Μας, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
14: Back to school σημαίνει Back to Escape Center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
15: Ακούς Love 97,5.

0: Ρε φιλαράκι μου, άμα σε θέλει η ζωή. Άμα σε θέλει, δηλαδή πραγματικά.
1: Το γραμμένο του καθενός.
0: Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή περπατάς εκεί πέρα στο ήρεμο στο πεζοδρόμιο και σου έρχεται γλάστρα στο κεφάλι.
1: Και αντίο σας.
0: Και χαιρετάς. Και πέφτεις από τα 3.000 μέτρα. Ανέστητο.
1: Και
0: στέκεσαι όρθιο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και το λέω αυτό τώρα γιατί διαβάζω μία είδηση, ένα απίστευτο που έγινε περιστατικό. Μία κοπέλα η οποία είναι αλεξιπτωτίστρια. Έπεσε, έκανε μία ελεύθερη πτώση, εν πάση περιπτώσει, από αεροπλάνο. Την ώρα που πέφτανε, λοιπόν, συγκρούστηκε με έναν ο οποίο έπεφτε μαζί τη δίπλα.
1: Χτύπησε εκεί.
0: Με το πόδι στο κεφάλι. Κατά λάθος έτσι όπως πέφτανε όλοι μαζί. Με τι πάτε να τα κάνετε αυτά. Φοβόμαστε που είμαστε στο σπίτι μα. Πα και πηδάσαν τα 3.000 μέτρα. Πηδάει αυτή, πηδάνε και οι άλλοι, είναι όλοι μπουλούκι μαζί. Τη χτυπάει στο κεφάλι, λιποθυμάει η κοπέλα. Λιποθυμάει.
1: Και με πέφτει. Αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανοίξει το αλεξίπτωτο αφού είναι λιπόθυμη.
0: Και πέφτει με 240 χιλιόμετρα. Δηλαδή
1: την ώρα.
0: Λιπόθυμη. Και την κυνηγάει ο άλλο. Δηλαδή,
1: να την βοηθήσει, να τη ανοίξει το αλεξίπτωτο. Αλλά δεν μπορεί.
0: Και προσπαθεί με τα 240 χιλιόμετρα να την πλησιάσει ο άλλο που πέφτει αυτή μόνη τη. Φτάνει κοντά τη και δεν μπορεί να τη ανοίξει το αλεξίπτωτο.
1: Μάλιστα.
0: Και τη ανοίγει το αλεξίπτωτο, το εφεδρικό, στα 300 μέτρα πάνω από το έδαφο. Δηλαδή το 1 τρίτο του πύργου που χτίζεται στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, δηλαδή, αυτικά πέσαν από τρει τέτοιου πύργου.
0: Φίλε. Και τη ανοίγει και πέφτει η κοπέλα λιπόθυμη και ζει. Δηλαδή καταλαβαίνει τώρα, άμα σε θέλει, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά.
1: Και βαριά η κοπέλα.
0: Εντάξει, αλλά καλά, καλά, είναι καλά, θα γίνει καλά.
1: Θα συνέλθει και είπε ότι θα συνέλθω και θα συνεχίσω, θα το ξανακάνω.
0: Αυτό τώρα δηλαδή πραγματικά, δηλαδή τι να πω. Τι να πω δηλαδή.
1: Εδώ με αεροπλάνο είσαι και φοβάσαι λιγάκι.
0: Τι φοβάσαι λιγάκι. Υπάρχουν άλλοι που πλακώνονται στα φάρμακα.
1: Ναι.
0: Παίρνουν ό,τι υπνοτικό υπάρχει για να βγάλουν την πτήση. Τι που λε τώρα.
1: Επίσης, για να χαλαρώσουν.
0: Ντύρλα. Μπαίνουν μέσα, λέει τι να σα φέρουμε, καφέ, νεράκι, ένα ουισκάκι. Ξέρει κατευθείαν.
1: Καλά, μην το κοροϊδεύει.
0: Δεν το κοροϊδεύω καθόλου.
1: Ξέρω που πάει σε πρωινή πτήση και όταν έρχεται η hostess, πώ λέγεται η κοπέλα, η αεροσυνοδό.
0: Ένα ουισκάκι.
1: Ένα κατητή. Σα παρακαλώ.
0: Μια βότκα. Μια βότκα. 100 οκτάνια. να μην μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Καλά, να σου πω κάτι. Εδώ πέρα το κάνουν στα καράβια και στα λεωφορεία και στα τρένα.
1: Ναι.
0: Στο αεροπλάνο που πετάς και όλο και βλέπεις από κάτω και λες η ζωή εδώ. Όταν κοιτάς από ψηλά.
1: Υπάρχουν και οι ατρόμητοι.
0: Είναι να σε θέλει όμως. Δηλαδή πραγματικά λέω μερικές φορές. Τώρα αυτή η κοπέλα, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ τι τύχη μπορεί να έχει.
1: Βουνό
0: και λίγα λες. Δεν ξέρω. Επικοινωνούσε με το Θεό. Δηλαδή τώρα απέκτησε από 3.000 πόδια ανέστητος και να σωθείς. Δηλαδή...
1: Και να το ξανακάνεις μετά.
0: Καλά, εντάξει, αυτό πρόκειται περί. Να μην πω. Εντάξει. Κυνηγάμε, σε κυνηγάμε. Κάτσε κάτω, πήγαινε σε μια ένα καφέ.
1: Προφανώς, ρε παιδί μου, εκείνη δεν φοβάται. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι,
1: για να το κάνεις και την πρώτη και τη δεύτερη φορά, γιατί φαντάζομαι δεν ήταν η πρώτη φορά. Αλλά και πρώτη να ήταν και να λες να το ξανακάνω, δεν φοβάται. Μόνο στη σκέψη μας έχουν κοπεί τα.
0: Το σκέφτομαι που έχω φίλους και γνωστούς που ξέρεις όταν μπαίνουν σε σπίτι που, το οποίο είναι ψηλά και είναι κοντά στο μπαλκόνι γιατί τα καινούργια τα σπίτια έχουν και γυαλί στο μπαλκόνι, δεν έχουν καν κάγκελο.
1: Ναι.
0: Μόλις πάνε κοντά παθαίνουν και κάτι και ξαναγυρίζουν μέσα.
1: Επίσης, θα ξεχάσω εγώ το Richard Gere στο Pretty Woman. Που έπαιρνε τον πάνω όροφο και καθόταν μέσα. Γιατί φοβότανε.
0: Και οι άλλοι του κάνε τα γυμνάσια. Κατάλαβε για να τον τρελάνει. Εγώ θυμάμαι ο πατέρας μου όταν έβγαινε στο. Συνηθισμένο σε μονοκατοικία, σε ισόγειο, αυτό όταν έβγαινε σε μπαλκόνι δικό μου, θυμάμαι ότι πάντα μου λέγει ότι αισθάνεται ότι τον τραβάει προς τα έξω. Ότι γέρνει. Δηλαδή έχουν και αυτή την αίσθηση.
1: Ότι έχει μια κλίση.
0: Έχει μια κλίση και με τραβάει να πέσω προς τα έξω. Τι λες τώρα, δηλαδή, για πέφτει από 3.000 μέτρα. 3.000 μέτρα. Τι λες τώρα, Παναγία μου.

0: Ωρε φίλε. Ωρε φίλε.
1: Είπαμε.
0: Μας έστειλε ο Δημήτρης κάτι. Δηλαδή πραγματικά λέει: παιδιά, συγγνώμη, αυτό το έχετε δει. Και βλέπω τώρα άλλο σκηνικό τέτοιο, παιδιά, αντίστοιχο.
1: Άλλο περιστατικό.
0: Άλλο περιστατικό. Το 1972 έγινε αυτό.
1: Με τη Βέσνα Βούλοβιτς.
0: Μια Γιουγκοσλάβα, η οποία.
1: Αεροσυνοδός,
0: ναι. Η οποία αυτή και αν έχει σπάσει ρεκόρ Γκίνες, παιδιά. Η οποία τότε 22 χρονών, η αεροσυνοδός, ήταν σε μία πτήση των Γιουγκοσλαβικών αερογραμμών τότε. Και έκανε, έκανε μια πτήση για την Σουηδία, πήγαιναν στο Στοχόλμη. Έγινε το αεροσκάφος, έχασε ύψος, έγινε ένα πρόβλημα στο αεροπλάνο, κόβεται το αεροπλάνο, σπάει η καμπίνα, πετάγονται 28 επιβάτες, 27 μάλλον από τους 28 επιβαίνοντες και μέλη του πληρώματος, πετάγονται έξω, τους τραβάει, όπως καταλαβαίνετε τώρα, αυτή
1: η πίεση
0: τους τραβάει έξω.
1: Σκοτώνονται ακαριαία
0: όλοι και αυτή κάνει βουτιά, επειδή ένα καροτσάκι με τρόφιμα τη σφινώνει μέσα στο αεροπλάνο, δεν φεύγει στο κενό και μετά κάνει ελεύθερη πτώση χωρίς αλεξίπτωτο, χωρίς τίποτα. Από τα 11.000 μέτρα.
1: Και επιβιώνει.
0: Χωρίς αλεξίπτωτο, παιδιά.
1: Δηλαδή, και επιβιώνει.
0: 11.000, βούτυξε από τα 11.000 μέτρα. Δηλαδή και παθαίνει, πέφτει και ξυπνάει στο νοσοκομείο, αυτό έλεγε. Η γυναίκα είναι καλά. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Συνεχίζει και ζει.
1: 62 ετών σήμερα. Ναι. Μια χαρά.
0: Και λέει αυτό, λέει η γυναίκα ότι πραγματικά λέει, το μόνο που θυμάμαι λέει είναι τη βουτιά και μετά να ξυπνάω στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Η οποία έπεσε από 11.000 μέτρα. Ναι. Εντάξει, τώρα, δηλαδή τώρα πραγματικά τώρα.
1: Πέρασε αυτό, βέβαια πολύ δύσκολα.
0: Αυτό χαιρέτησε τον Άγιο Πέτρο,
1: πήγε και τον είδε,
0: του λέει Hi, Mr. Petros.
1: Και τη είπε εκείνο, όχι ακόμα.
0: Τι λέει, πήγαινε μωρέ, γύρνα πίσω.
1: Δεν είναι ώρα σου ακόμα.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει τώρα 11.000 μέτρα. Όχι ποδιά, μέτρα. 11.000
1: μέτρα. 11
0: χιλιόμετρα βούτυξε η γυναίκα στο πουθενά, 22 χρονών κοριτσάκι τότε. Και έζησε. Και είναι, δηλαδή, εντάξει, έπαθε σε τριπτικά κατάγματα, ιστορίες και τα λοιπά. Έμεινε και σε κόμμα 27 μέρες στο νοσοκομείο, αλλά μετά ξύπνησε, έκανε επεμβάσεις και τα λοιπά και ζει η γυναίκα.
1: Ζει.
0: Και λες, ρε φίλε, άμα σε θέλει, δηλαδή εντάξει, τι να λέμε. Εδώ πέρα πέφτει από τα 3 μέτρα και σπάς πόδια χέρια.
1: Ναι, καλέ.
0: Και λες, πω,
1: 11.000 τώρα.
0: Ήμουνα στο μπαλκόνι σε μια οικοδομή και χτυπήσαμε και πέσαμε και σπάσαμε χέρι πόδι.
1: Ναι.
0: Σκέψου τώρα 11.000 μέτρα.
1: Και επιβίωσε αυτή
0: εντάξει,
1: η γυναίκα.
0: Είναι μα σε θέλει. Δηλαδή τελείω. Ναι. Άμα σε θέλει, σε θέλει. 11.000 μέτρα. Πες μου σε κάποιον. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, που πας να βουτήξεις καμιά παραλία το καλοκαίρι και είναι ο βράχος, ξέρω εγώ, στα 2-3 μέτρα και λες, κάτσε μη μας, μην πάθουμε και τίποτα. Κοίτα που βουτάει αυτός από τα 3 μέτρα. Και σε πιάνει ρίγος.
1: Είναι λογικό, είναι αυτό.
0: Σωστό.
1: Δεν τρελαθούμε.
0: Ναι, 11.000. Αλλά
1: τέλος πάντων.
0: Πώς είναι το σε, άμα σε θέλει, αυτό να κρατήσουμε. Ότι άμα σε θέλει, σε θέλει. Άμα είναι γραπτό.
1: Να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα.
1: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματα.
0: Και αυτό μας δίνει και κουράγιο για αυτά τα υπέροχα που έρχονται. Θυμίζω για εσάς που ίσως μπήκατε αργότερα στην εκπομπή, τα ανέκδοτα από φέτος 8 και 10. Να ξέρετε,
1: γιατί
0: επειδή μας ρωτήσατε πολύ.
1: Στις 8 και μισή έχουμε αστρολογικές προβλέψεις.
0: Έχουμε και την Εφέλη Ουρανού, η οποία έχει μπει στην παρέα μας. Και έχουμε και πάρα πολλά πράγματα τα οποία έρχονται. Μην ξεχνάμε και το τυχερό τηλέφωνο, το οποίο επειδή μας ρωτήσατε από τη Δευτέρα που μας έρχεται, επιστρέφει κανονικά με υπέροχα ταξίδια φέτος να δείτε τι έχει να γίνει. Σχεδόν 40.000 ευρώ σε ταξίδια θα φτάσουμε φέτος. Καταπληκτικά ταξίδια που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Οπότε, συντονισμένοι όλοι εδώ στον Love 97,5, σας αφήνουμε. Έρχεται σε λιγάκι Βάσο Λούκα για τις επόμενες 3 ώρες θα είναι μαζί σας. Και εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί.
1: Στα μέσα της εβδομάδας.
0: Δεν θα πω στις 7 ακριβώς.
1: Εντάξει τώρα, στις 7.
0: Θα το καταφέρω.
1: Αύριο θα το καταφέρεις.
0: 7 η ώρα θα είμαστε εδώ αύριο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Θα είμαστε.
0: Έλα, φιλιά πολλά
1: σε
0: όλους.
1: Πολλά φιλιά. Bye. Καλή σας μέρα.

0: Είμαστε Αττικοί Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5 και καλημέρα σε όλη την όμορφη Love παρέα. Ξεκίνημα με The Vinyls, I Touch Myself. Ένα κομμάτι του 1990, το αυστραλιανό rock συγκρότημα που ξεκίνησε το 1980. Είμαι η Βασολούκα, κοντά σας μέχρι τη μία. Και 80s και 90s και zeros μουσικάρες. Και αν έχει ζήσει αυτές τις δεκαετίες, έχει ένα λόγο παραπάνω να θυμηθείς και να νοσταλγήσεις. Ωραία πράγματα. Αχ, Ευλαμπία, ακολουθεί η Ευλαμπία.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβεν 7,5, δεν θέλω. Εξαγγελίες, παροχές, δώσαμε, πήραμε, τι γίνεται. Όλα, όλα. Πάντως, Άντι Δεθ του 1957 δεν ήταν, να τα λέμε και αυτά. Ναι, το εννοώ, τότε που ο Δημήτρης, ένας υπάλληλος που εργαζόταν σε περίπτερο έκθεσης, ήθελε να πιει ένα καφέ, βραδερφέ. Κούραση, ορθοστασία, καταλαβαίνεις, ο καφές απαραίτητος. Ήθελε να πιει το στιγμιαίο του τον καφέ. Αλλά δεν έβρισκε πουθενά ζεστό νερό, σε απόγνωση. Ο άνθρωπος τι να κάνει, βάζει, λέει, τον καφέ του σε παιδικό σέικερ με τη ζαχαρίτσα, προσθέτει κρύο νερό και το χτυπά μανιωδώς. Νεύρα πολλά, σου λέει, δεν βρήκα ζεστό νερό. Το αποτέλεσμα, καλύτερο. Το φραπέ που όλοι ξέρουμε, ένας παχύς κρεμώδης αφρός. Έτσι γεννήθηκε, παιδιά, στη ΔΕΘ. Το φραπεδάκι που όλοι αγαπήσαμε, εγώ πολύ. Τι ωραία, μαθαίνουμε και ιστορία. Είδες, βρε, που λες. Love 97,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
10: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
12: Σωστά το πας. Love 97,5.
11: Μπράβο, συνεχίζουμε.

Η Άβεν 97,5 και μπορεί οι προβλέψεις να μιλούν για αλλαγή σκηνικού στον καιρό. Από σήμερα λένε οι μετεωρολόγοι, η πτώση θερμοκρασίας, βροχές στην Αττική. Αυτό με πιο αργούς ρυθμούς θα αργήσει να έρθει στη Δυτική Ελλάδα πιο έντονο το φαινόμενο, όπως πάντα. Βορειοελλαδίτες, να περιμένετε θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 26 με 27, ενώ η Κρητική να μην περιμένετε τίποτα. Σε εσάς ανεπαίσθητη η πτώση θερμοκρασίας. Παραμένετε στο καλοκαίρι. Α, και καλά κάνετε. Love 97,5.

είναι αυτά που λες μωρό μου, φύγεις τον εγωισμό μου. Λες να θέλω το κακό μου και να κάνω το δικό μου. Μη μου κάνεις τέτοια αστεία, μη σε πιάνει ιστερία. Εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις μόνο εμένα. Σε έχω μέσα στο

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η σχολική χρονιά ξεκινά σε λίγες μέρες και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι συναρπαστική. Γιατί με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο το Parks Πειραιώς, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές, παρακαλώ. Ό,τι ζητά ένας μαθητής, ρούχα, σχολικά, όλα. Από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, Adidas, Orchestra, Μουστάκας, Parex, Pepco, Sinsei, ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλα πολλά. Εσείς οι μικροί μας φίλοι θα απολαύσετε τον φανταστικό κόσμο των Star Wars. 11 και 12 Σεπτεμβρίου λοιπόν, το πιο συναρπαστικό Back to School Event με χορηγό το Johnson's Baby. Φωτόσπαθα, εκπλήξεις, εργαστηρίο Lego Star Wars, αμέ. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 11 με 2 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ και 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα θα είμαστε και εμείς, live, Love 97,5 με Δημήτρη και Ιωάννα. Δώρα και μοναδικά boxes από προϊόντα της εταιρείας Μέγα της αγαπημένης. Star Wars δράση και το Σάββατο όμως, 12 Σεπτεμβρίου, 11 με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Όλα αυτά στο Top Parks Πειραιώς, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς. Πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

11.95 Μίσελ Άντριου Ντόναλτς. Έχει ρυθμό καλοκαιριού αυτό το κομμάτι. Πάντα το αγαπούσα. Ακόμη το μυαλό μας το καλοκαίρι, είδες βρε παιδί μου. Καλημέρα lovers μου. Και γέννηση της Θεοτόκου σήμερα. Λέμε χρόνια πολλά στις Δέσποινες. Κάποιες γιορτάζουν τις τσαμπίκες και τους τσαμπίκους. Ρόδο, την αγάπη μου. Όσο υπάρχει αυτή η αγάπη, ό,τι και να γίνει, κανένας δεν μας σταματά. Το θυμάστε? Αλέξια Κώστας Χαριτοδιπλωμένος.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: you.
1: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Love 97,5. Άκου τώρα αυτό. Εσύ που είσαι άνδρας, ναι. Η πιο ζηλιάρα γυναίκα στον κόσμο βάζει το σύζυγό της να περνά από ανιχνευτή ψεύδους κάθε φορά που επιστρέφει στο σπίτι. Το διανοείσαι? Τέτοιες γυναίκες θέλετε? Τέτοιες? Μου γελάς καθόλου. Debbie Good από Βρετανία, η κυρία Πόπο. Θα έχει πάθει ζημιά η γυναίκα από παλιότερες σχέσεις για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Εντάξει, ωστόσο είναι άρρωστο. Η περίπτωσή της είναι δηλαδή όντως. Έχει διαγνωστεί, όπως διαβάζω, με Οθέλο σύνδρομο. Βέβαια. Έχει προσπαθήσει ακόμη και να περιορίσει, λέει, μέχρι και το τι θα δει στη τηλεόραση ο σύντροφός της, από φόβο μήπως και κοιτάξει άλλες γυναίκες. Εντάξει. Και εκείνος μένει. Και αυτός κάποιο σύνδρομο θα έχει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Στίβ, ή θελέστα και παθέστα. Love 97,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός. Στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5. Με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα. Και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
5: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

Λάβ 97,5, ένα μια ωραία είδηση ανάσα που αφορά μαθητές, σχολεία, εκπαιδευτικούς εδώ στη χώρα μας, ναι. Και δείχνει την όμορφη και πολύ χαρωμή πλευρά του σχολείου. Καθηγήτρια λοιπόν γυμνασίου στην Κυψέλη αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να ομορφύνει ο χώρος όταν είδε μαθήτρια να μου τζουρώνει έναν τοίχο. Έτσι όπως κάνουν συνήθως κακώς τα παιδιά. Περίπου 60 μαθητές λοιπόν συμμετείχαν εθελοντικά και σε 2,5 χρόνια ζωγράφησαν 40 εντυπωσιακές τοιχογραφίες από την ιστορία της Ελλάδας. Παντού, προάβλια, αίθουσες, οι τοιχογραφίες καλύπτουν όλους τους χώρους του σχολείου

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Επειδή ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου, το φροντιστήριο ΕΠΗ Κέντρο Επιτυχίας σε στηρίζει στο γυμνάσιο και στο λύκειο, προσφέροντας το ανώτατο επίπεδο σπουδών. Το ΕΠΗ Κέντρο Επιτυχίας είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιόκτητων φροντιστηρίων της Ελλάδας, μέσης εκπαίδευσης, έτσι. Το ΕΠΗ γιορτάζει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, τη Βάρη, το Λαγονίσι, τα Καλύβια και την Ανάβησο. Το ΕΠΗ εδώ και 50 χρόνια είναι δίπλα στους μαθητές με καταξιωμένους καθηγητές, καινοτόμες μεθόδους και εξατομικευμένη προσέγγιση. Το ΕΠΗ πρωτοπορεί με το σύστημα παρακολούθησης προόδου του κάθε μαθητή και προσφέρει στους μαθητές βιβλία για κάθε μάθημα από τις εκδόσεις του ομίλου. Ένας στους δύο μαθητές, να ξέρετε, του ΕΠΗ αρίστευσε στις Πανελλήνιες του 2026. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με ΕΠΗ.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Michael Jackson, They Don't Care About Us. Λίγα λεπτά μετά τις 12, είμαι η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τη μία. Καλημέρα Ελευθερία που πάντα είσαι εδώ, πιστή φαν, την αγάπη μου. Και τη μουσικάρη σας έχουμε ετοιμάσει και σήμερα θα ακούσετε, μείνετε συντονισμένοι εδώ μαζί μας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 στα καφέντι μανού σήμερα μου, είσαι μέσα στη μόδα. Ναι, ναι, γιατί το chocolate brown είναι ξανά το πιο chic χρώμα του φθινοπόρου, διαβάζω. Άσε που παραπέμπει σε σοκολάτα και σου ανοίγει την όρεξη. Και στα 70's δεν είχε πολύ έτσι καφέ η δεκαετία, elegant αρκετά, αλλά δεν είναι έκπληξη. Κάθε φορά που μπαίνει το φθινόπωρο γεμίζουν οι βιτρίνες καφέ, γκρι, μελιτζανί κυρίως. Σκουραίνουν τα outfit. Ναι, αν και τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Μπαίνουν στην παλέτα και πιο φωτεινά χρώματα που όσο να είναι επηρεάζουν και τη διάθεσή μας. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας και τα χρώματα της επιλογής μας. Ό,τι θέλουμε να φοράμε που μας φτιάχνει το κέφι. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ. Του λέει ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Love 97,5. Κάτσε γιατί δεν χαιρετίσαμε. Φίλιππε, Αγγέλα, Περικλή, Γιάννη, Γιώργο, Στέλιο, Μάνο. Να είστε καλά, βρε παιδιά. Χαιρόμαστε που είστε η παρέα μας, όπως και εμείς οι δικοί σας. Τι διαβάζω εδώ, το καλοκαίρι το φετινό, του 26 δηλαδή, ήταν, λέει, το έκτο πιο θερμό για τη χώρα από το 1960. Μακράν το πιο καυτό ήταν το καλοκαίρι του 24. Πάλι καλά που οι τιμές δεν έχουν συνεχιζόμενη ανωδική πορεία. Και μία έτσι, μία αλλιώς, δεν ξέρω τι να πω, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Το έχουμε καταλάβει. Αυτοί που πρέπει να το ακούσουν, ναι, αυτοί. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβεν 7,5 και αμέσως μετά ακολουθούν οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας με την Εφέλη Ουρανού. Να μην ξέρεις τι έχουν κανονίσει τα άστρα για εσένα και εμένα. Πρέπει. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Από τη Βάσο Λιούκα, άπειρα φιλιά και μη μου ξεχαστείτε, αύριο στις 10 Dan θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: είναι τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού.
1: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου. Η Δευτέρα πέρασε, επιβιώσαμε και τώρα τα άστρα λένε να δούμε τι άλλο μπορεί να πάει στραβά. Ξεκινάμε. Κριέ μου, σήμερα θέλεις να γίνουν όλα γρήγορα και κυρίως όπως τα θέλεις εσύ. Μικρή λεπτομέρεια, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στον πλανήτη. Κάνε λίγη υπομονή μαζί τους. Ταύρε μου, σήμερα κάποιος θα προσπαθήσει να σε πείσει να αλλάξεις γνώμη. Καλή του τύχη. Πιο εύκολα αλλάζει θέση ο Κρόνος παρά εσύ όταν έχεις πει όχι. Δίδυμε, το τηλέφωνο σου σήμερα θα πάρει φωτιά. Μηνύματα, τηλέφωνα, νέα και πληροφορίες. Μέχρι το βράδυ θα ξέρεις πράγματα που δεν σε αφορούν για ανθρώπους που ούτε καν γνωρίζεις. Μια φυσιολογική τρίτη δηλαδή. Καρκίνε μου, σήμερα μην παίρνεις τα πάντα προσωπικά. Αν κάποιος δεν σου απαντήσει στο μήνυμα, μπορεί απλώς να δουλεύει. Δεν σημαίνει ότι σε μισεί, ότι άλλαξε η σχέση σας και ότι πρέπει να διαγράψεις όλες τις κοινές σας φωτογραφίες. Λιοντάρι μου, σήμερα έχεις λάμψη και αυτοπεποίθηση. Πρόσεξε μόνο μην το παρακάνεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις είσοδο στο γραφείο σαν να σε περιμένουν φωτογράφοι στο κόκκινο χαλί. Παρθένε μου, κάτι σήμερα δεν θα γίνει ακριβώς όπως το είχες προγραμματίσει. Ξέρω. Πάρε ανάσα. Κανείς δεν πέθανε επειδή ένα ραντεβού πήγε 15 λεπτά πίσω. Αν και για σένα είναι οριακό. Ζυγέ μου, έρχεται μια απόφαση που πρέπει να πάρεις γρήγορα. Το θα το σκεφτώ και θα σου πω, δεν μπορεί να είναι για πάντα τρόπο ζωής. Διάλεξε κάτι. Οτιδήποτε. Θα γεράσουμε. Σκορπιέ μου, η διέστησή σου σήμερα δουλεύει υπερορίες. Θα καταλάβεις ότι κάποιος σου λέει μισή αλήθεια πριν καν τελειώσει την πρόταση. Μην πεις τίποτα. Αυτό το βλέμμα που κάνεις αρκεί. Το ξώτη μου, σήμερα σε πιάνει πάλι η ανάγκη να τα αφήσεις όλα και να φύγεις ταξίδι. Πριν ανοίξεις εφαρμογή για αεροπορικά, άνοιξε πρώτα την εφαρμογή της τράπεζας. Μπορεί να σου περάσει. Εγώ και ρε, δουλειά, υποχρεώσεις, πρόγραμμα και πάλι δουλειά. Τα άστρα λένε να χαλαρώσεις λίγο. Ναι, ξέρω, γέλασες κι εσύ. Προχωράμε. Υδροχόε μου, σήμερα θα πεις κάτι που στο δικό σου μυαλό είναι απολύτως λογικό. Θα ακολουθήσουν περίπου 10 δευτερόλεπτα σιωπής από τους υπόλοιπους. Μην ανησυχείς, συνηθισμένη είναι. Και ηχθή μου, σήμερα είσαι ρομαντικός, ονειροπόλος και λίγο αλλού. Πολύ αλλού βασικά. Αν μπορούσες να βάλεις και το ξυπνητήρι να δουλέψει αντί για σένα, θα ήταν η τέλεια τρίτη. Αυτά ήταν τα άστρα για σήμερα. Και να θυμάστε, όταν το σύμπαν κλείνει μια πόρτα, κάπου ανοίγει ένα παράθυρο. Αν όμως είστε στον τέταρτο, καλύτερα ψάξτε πρώτα μήπως υπάρχει δεύτερη πόρτα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά, για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Love 97,5.

Love 97,5 και μία ζωή στα Ρόδινα, για να σας πούμε σήμερα ένα καλό μεσημέρι με την Grace Jones να μας θυμίσει ένα από τα πιο κλασικά γαλλικά τραγούδια όλων των εποχών, βέβαια σε μία τελείως διαφορετική version. Το τραγούδι είναι κλασικό φυσικά ως ερμηνεία της Edith Piaf, το La Vie en Rose, αλλά εδώ πέρα στα τέλη των 70s, αρχές των 80s, στην εποχή της disco, η Grace Jones του έδωσε μία διαφορετική διάσταση που έμεινε όμως και αυτή κλασική. Με αυτήν λοιπόν τη version του La Vie en Rose σας είπαμε την καλησπέρα μας σήμερα, το καλό μεσημέρι, σε άλλη μια εκπομπή που θα την περάσουμε παρέα. Άλλο ένα μουσικό δρομολόγιο που θα το κάνουμε μαζί. Από τώρα μέχρι και τις 3 θα πάμε μαζί. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Έχονται αγαπημένα κομμάτια για να πετύχει το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, όπως μια βόλτα στα ζήρους με μια δήλωση που τα λέει όλα και που ελπίζω να την υιοθετείτε. Είμαι καλά. Θα τραγουδήσει σε λίγο η Ισαΐας Ματιάμπα, θα προηγηθούν μικρά γοητευτικά και επικίνδυνα άρα ψέματα από τους Fleetwood Mac, το αξέχαστο αγαπημένο Little Lies, και αυτής αμέσως πάμε αρχές δεκαετίας του 90, όταν εμφανιζόταν πολλοί νέοι καλλιτέχνες στο χώρο του ελληνικού τραγουδίου και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς, το θυμήθηκα τώρα που σας το λέω, δηλαδή μιας και εγώ τότε στο ραδιόφωνο ήμουνα, τους θυμάμαι να τους παίζω ως πρωτοεμφανιζόμενους και τελικά υπάρχουν περισσότεροι και σήμερα, που σημαίνει ότι διέγραψαν μια καριέρα άνω των 30 χρόνων. Καριέρες που ξεκινούσαν τότε στις αρχές των 90s, όπως η καριέρα της Κέτης Γαρμπή που τραγουδούσε για ένα φαντασματάκι στο δεύτερο άλμπουμ της καριέρας της. Αυτά είναι λοιπόν τα τραγούδια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού σας ευχηθώ για άλλη μια φορά μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 3.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάδα 97,5, μία υπόκληση στη γοητεία του φεγγαριού και στη σκιά του φεγγαριού με ένα Moonlight Shadow από τον Mike Oldfield και τη Maggie Riley που συνεργαζόταν τότε με τον μεγάλο μουσικό. Εδώ στο Λάβο που πάμε να σας θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας που έχουμε στη διάθεσή μας και σήμερα. Αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα μέσω του site μας, μπορείτε και να μας ακούσετε μέσω αυτού, δηλαδή στη διεύθυνση loveradio.gr. Θα βρείτε τρόπο και μηνύματα να μας στείλετε που τα λαμβάνουμε στη στιγμή, αλλά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά. Αν πάλι προτιμάτε ως τρόπο επικοινωνίας το Viber στο 694-700-1111, βρίσκεται τον αριθμό Viber του Love. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά από τη σκιά του φεγγαριού και τη γοητεία του φεγγαριού. Πάμε σε παρεστήσεις και φαντασιώσεις όταν τραγουδήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο από ένα συγκρότημα που είχε σύντομη διάρκεια ζωής, αλλά άφησε πίσω του 2-3 κλασικά κομμάτια. Ένα από αυτά, ίσως το πιο κλασικό, το Just an Illusion, που έρχεται ευθύς αμέσως από τους Imagination.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
12: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο, συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 και η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι πραγματικά συναρπαστική, γιατί με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και μάλιστα σε σούπερ τιμές. Όλα τα σχολικά, αθλητικά, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως Adidas, Orchestra, Μουστάκα, Sparex, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου, Σινισέι, Πέπκο, ΑΒ Βασιλόπουλος, αλλά και άλλα. Οι μικροί φίλοι αντίστοιχα θα έχουν ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School event, το οποίο θα λάβει χώρα 11 και 12 Σεπτεμβρίου με χωρικό τον Johnson's Baby. Για πρώτη φορά μια εντυπωσιακή Star Wars Arena 50 τετραγωνικών μέτρων στείνεται με παιχνίδια, διαγαλαξιακές και γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο LEGO Star Wars, ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα Star Wars. Μην χάσετε ακόμα το Back to School, το οποίο θα λάβει το event χώρα 11 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ενώ 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα θα είναι και ο Λάβ εκεί live, δηλαδή ο Δημήτρης Ψαματίκας και ο Άννα Τσέλιγκα, για να μοιράσουν δώρα από τα καταστήματα αλλά και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega. Επίσης η δράση Star Wars θα τρέχει και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 8. Όλα αυτά λοιπόν τα εντυπωσιακά στο Top Parks Πειραιός, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός, και σημαντικό, με δωρεάν πάρκινγκ.

0: είναι δύο.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει, τα μάτια σου

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
5: Μωρό μου, πότε θα πέθουμε οι δυο, οι δυο μας σε κομμάτιο πραγματικό.
4: Love 97,5.

Λίγο μετά τις 2 επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ατμόσφαιρα οικογενειακή, με τις Sister Sledge να μας θυμίζουν το υπέροχο We Are Family, ένα κομμάτι που θα με κάνει αναπόφευκτα να αναφερθώ σε κάτι που είδα όταν ήμουν στην Αμερική πριν από ένα χρόνο στην τηλεόραση. Είχαν ένα ωραίο ντοκιμαντέρ για την disco εποχή και μιλούσαν οι μεγάλοι παραγωγοί, μάλλον ο ένας που έχει απομείνει, ο Nile Rodgers, που έκαναν τεράστιες επιτυχίες στα 80's, δηλαδή οι δύο παραγωγοί που ήταν ο Nile Rodgers και ο Bernard Edwards, τον Sick, που έκαναν αμέθητα πράγματα όπως δίσκους με Diana Ross, με David Bowie και πολλούς πολλούς άλλους, εκτός από τα κομμάτια των Sick βεβαίως. Είχαν κάνει και τα άλμπουμ των Sister Sledge και μάλιστα ο Nile Rodgers έλεγε ότι πλάκα πλάκα εμείς αναλάβουμε ένα νέο συγκρότημα με 4 γυναίκες που ήταν αδερφές, δηλαδή ήταν πραγματικά οικογένεια. Κάναμε το άλμπουμ We Are Family και τελικά ήταν ένα από τα καλύτερα της καριέρας μας. Αυτά τα ωραία τα ακούτε εδώ στο Love, που πηγαίνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 3, μέχρι εκείνη την ώρα. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, έρχονται και άλλα πολύ αγαπημένα κομμάτια για να συνεχίσουμε το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Τάμτα θα μας πάει βόλτα στη δεκαετία του 2000 με ένα από τα πολύ ωραία της καριέρας της, το κομμάτι Κοίταμε. Θα προηγηθεί η Gloria Gaynor και το δυναμικό First Be A Woman, και πριν από όλα αυτά εντός μουσικών συνόρων είναι ο Μιχάλης Ζακιτζής σε ένα από τα πολύ έτσι χαριτωμένα και πρωτότυπα τραγούδια της καριέρας του, από τα ξεκινήματά του, όταν τραγουδούσε για κάποια που έμοιαζε με Κουνέλη, την αγαπούσε πολύ ως Κουνέλη και δεν ήθελε με τίποτα να αλλάξει το look της.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: You can go to Harvard. You can be a pilot.

υπέροχο, πολύ αγαπημένο, ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια της δεκαετίας του 90 από ένα συγκρότημα που επιβεβαιώνει αυτό που λέω πολύ συχνά όταν παίζουμε 80s και 90s κομμάτια από συγκροτήματα, ότι είχαν πολύ πρωτότυπα ονόματα. Ήταν οι Tears for Fears που τραγουδούσαν το υπέροχο Everybody Wants to Rule the World, μια μεγάλη αλήθεια που ήταν τίτλος τραγουδιού, το οποίο δεν έγινε μόνο μεγάλη επιτυχία, έμεινε και κλασικό. Και για του λόγου του αληθές, φτάσαμε τόσες δεκαετίες μετά. Ένας από τους πιο πετυχημένους σύγχρονους καλλιτέχνες, ο Harry Styles, που κάνει πραγματικά, νομίζω, μαζί με τον Bad Bunny και τον Bruno Mars, είναι οι τρεις αυτή τη στιγμή, μάλλον για την τελευταία χρόνια, πιο πετυχημένες παγκόσμιες τουρνέ. Bruno Mars, Bad Bunny και Harry Styles, ο οποίος στις συναυλίες του κατά καιρούς τραγουδάει το συγκεκριμένο κομμάτι, το έχει διασκευάσει με πολύ μεγάλη επιτυχία, μισή του πηγαίνει πολύ, το κομμάτι Everybody Wants to Rule the World. Μιλώντας για συναυλιακό κλίμα, πάμε σε δύο καλλιτέχνες που κι αν υπήρξαν συναυλιακοί, ο ένας υπάρχει ακόμα, η άλλη δεν υπάρχει πια, αλλά έχει καταγράψει το ρεκόρ προσέλευσης σε Ολυμπιακό στάδιο για συναυλία της. Ο λόγος για την ανεπανάληπτη Τίνα Τάνερ, μπείτε νεότεροι στο YouTube να δείτε βίντεο των συναυλιών της και θα καταλάβετε τι λέω, και σε εποχές που δεν υπήρχαν ούτε drones για να καταγράφουν πλάνα μέσα από το στάδιο, ούτε οι σκηνικές ευκολίες που υπάρχουν σήμερα και τα τεχνικά εφέ, και όμως η Τίνα τότε έκανε τέρατα και γέμιζε 80, 90 χιλιάδων θέσεων στάδια για πλάκα. Πάμε να τη θυμηθούμε λοιπόν όταν τραγουδούσε μαζί με τον Bruno Mars ένα υπέροχο ντουέτο που ταιριάζει στο Love και τους 97,5, διότι It's Only Love ο τίτλος του.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Είναι λίγο πριν από τις 3, εδώ που φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, άλλο ένα δύο ώρο που το περάσαμε παρέα. Από τη μία μέχρι και τώρα ήταν κοντά σου, όπως ήταν ο Ανας Γιαννόπουλος, με όλο αυτό το αγαπημένο μουσικό μείγμα που μας κάνει να ταξιδεύουμε στα λαμπρά χρόνια του παγκόσμιου και του ελλαδικού μουσικού χώρου, γιατί τότε, δεκαετίες 80-90 και με κάποιες παύσεις που κάνουμε στο 2000, καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες καριέρες, κυκλοφόρησαν τα σημαντικότερα άλμπουμ και ακούστηκαν τα καλύτερα κομμάτια, αυτά που παίζουμε εδώ καθημερινά στο Love όλη την ημέρα βέβαια, αλλά ειδικά όσον αφορά εμάς από τη μία μέχρι και τις τρεις. Είναι η ώρα που θα ξαναβρεθούμε αύριο. Προς το παρόν, καλή συνέχεια με τη Ρέφη Μαλτέζου που ακολουθεί 3 με 5. Μέχρι αύριο λοιπόν στη μία από εμένα, από τον Ποστινάνο Γιαννόπουλο, ευχές για τα καλύτερα γενικώ, σε ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα, που το μεσημέρι θα είμαστε και πάλι παρέα. Γεια χαρά, να είστε καλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Παντού, παντού φτάνει ο Λαβ και στέλνουμε την αγάπη μας και στους Έλληνες του εξωτερικού που ακούνε φανατικά. Ο Σταύρος μας ακούει στη Μαδρίτη, εκεί είναι 2 και κάτι η ώρα. Καλησπέρα στην παρέα του Λαβ όπου και αν βρίσκεστε. Εδώ θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 5. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα του Λαβ, θα είμαστε καθημερινά μαζί 3 με 5. 1 με 3 ακού τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο που τον πετύχαινε σε αυτή εδώ την ώρα. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Έχω κοντά μου στη ρύθμιση του ήχου το Σταύρο Γκογκόπουλο και σας περιμένουμε στο Viber να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες και μηνύματα. 694-700-1111. Φύγαμε!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Έλα να δούμε τώρα τι έγραψε η Κέτι Γαρμπή στα social, στο μήνυμά της προς το κοινό τους για την αναβολή, για την ακύρωση μάλλον της συναυλίας τους στο Κατράκιο Θέατρο, Δευτέρα βράδυ, 7 του Σεπτέμβρη. Ο Διονύσης και εγώ ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη γιατί δεν μιλήσαμε αμέσως για την ακύρωση της συναυλίας, για τη συγκεκριμένη βραδιά και για να γιορτάσουμε το τελευταίο μας live μαζί. Ετοιμάζαμε κάτι πολύ μεγάλο, έγραψε η Κέτι. Δυστυχώς όμως οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε και εν τέλει οι πιθανότητες να υλοποιήσουμε αυτό που ονειρευόμασταν ήταν ελάχιστες. Έτσι πήραμε την απόφαση να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Ένα βήμα πίσω, Ωραίος τίτλος για καινούργιο τραγούδι. Η Κέτι Γαρμπή είπε ακόμη ότι οι δυο τους θέλουν να συναντηθούν ξανά με το κοινό τους υπό διαφορετικές συνθήκες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας κοινής εμφάνισης.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Το ανθρώπινο σώμα, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται, ναι, 500 ευρώ την ημέρα.
2: Αχα.
1: Αυτή η ιστορία με τα 2 λίτρα νερό είναι για τις πάπιες. Τι νερά και μπούρδες, 500 ευρώ.
2: Είμαστε πάπιες. Τέλειο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Πια δύσκολα καλέ. Τα εύκολα, τα ωραία, τα χαλαρά συνεχίζονται για το Σάκη Ρουβά. Βρίσκεται ακόμη στην Κέρκυρα με την οικογένειά του, κάνει διακοπές, ξεκουράζεται γιατί η νέα σεζόν τον περιμένει. Στο Your Face Sounds Familiar και ανεβάζει καταπληκτικές φωτογραφίες με τοπία από την ιδιαίτερη πατρίδα του. Ενώ μοιράστηκε εικόνες με το κοινό του από

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αυτό ακριβώς. Πες το και έγινε. Θέλεις σχολικά και αγορές για τη νέα χρονιά? Σου έχουμε την τέλεια πρόταση. Με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε σούπερ τιμές. Όλα τα σχολικά, αθλητικά ρούχα και πολλά άλλα είδη. Μέσα από μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως Adidas, Orchestra, Mustakas, Parex, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου, Sinsay, Pepco, ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School Event στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου με χορηγό το Johnson's Baby. Λοιπόν, προσέξτε και σημειώστε στην ατζέντα σας, γιατί την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη ο ΛΑΒ θα είναι εκεί. Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, live με τον Δημήτρη Ψεματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα, θα μοιράσουν δώρα οι αγαπημένοι σας παραγωγοί από τα καταστήματα, αλλά και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
6: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ. Καλά, να σου πει ο άλλος τέτοια κουβέντα και να του φτιάξεις ένα παστίτσιο ολόκληρο τα ψύγια πάρτι του. Λοιπόν, είναι η ώρα που μαγειρεύουμε στον Lab. Έχουμε τις δικές σας συνταγές και τις παρουσιάζουμε στον αέρα. Σε λίγο λοιπόν, μία ακόμα ιδέα ενός ακροατή μας, Χρυσοχέρι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love
1: 97,5. Ο Πέτρος που μας ακούει από τον περιφερειακό Ημιτού φτιάχνει τηγανιά πρωτότυπη, νόστιμη, λαχταριστή και γρήγορη και τη συνοδεύει με ρύζι μπασμάτι. Λοιπόν, παίρνει τα κομματάκια του χοιρινού, τα σοτάρει στο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, προσθέτει τα μπαχαρικά, τα οποία είναι λιωμένο σκόρδο, σκόνη κρεμμύδι, βάζει και σκόνη κρεμμύδι, ρίγανουλα, αλάτι, πιπέρι, γλυκιά, πάπρικα, μπούκοβο, το κάνει λίγο τσίλι, βάζει επίσης κουρκουμά, τα ανακατεύει καλά και σβήνει με λίγη μπύρα. Ωραία ιδέα! Παίρνει έτσι ένα άρωμα το φαγητό, το αφήνει μέχρι να σιγοψηθεί, προσθέτει λίγο νεράκι με ζωμό και το αφήνει σκεπασμένο για να γίνει μαλακό και αφράτο. Βράζει ξεχωριστά το μπασμάτι, συνοδεύει και σερβίρει.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβ 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβ 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Rio Mare. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Για να είσαι strong enough σε αυτή τη ζωή, χρειάζεσαι και εφόδια. Λοιπόν, έχουμε πρόταση για τους γονείς. Το ΕΠΗ, Κέντρο Επιτυχίας, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιόκτητων φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια λειτουργίας του. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, τη Γλυφάδα, τη Βάρη, το Λαγονίσι, τα Καλύβια και την Ανάβησο, εδώ και 50 χρόνια είναι δίπλα στους μαθητές, με καταξιωμένους καθηγητές, καινοτόμες μεθόδους και εξατομικευμένη προσέγγιση. Με οικογενειακό κλίμα και ομαδική δουλειά. Το ΕΠΗ πρωτοπορεί με το σύστημα ημερήσιας παρακολούθησης πρόοδου του κάθε μαθητή, προσφέρει στους μαθητές του βιβλία για κάθε μάθημα από τις εκδόσεις του ομίλου και πάνω από 1000 οικογένειες κάθε χρόνο εμπιστεύονται το ΕΠΗ για το μέλλον των παιδιών τους.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πάντα προλαβαίνεις να πεις ένα σ' αγαπώ. Δεν πάει ποτέ χαμένο. Λοιπόν, αμετανόητα τρελός και ασυγχώρητα αιώνιος έφηβος έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. 5 με 8 στον Λάδε 97,5. Θα περάσετε υπέροχα, θα γελάσετε και θα ενημερωθείτε για τη showbiz για να ξεχάσετε για λίγο την καθημερινότητα. Αμέσως μετά υποδεχόμαστε τη Μέρη Βαρσάμι πλέον στο καθημερινό πρόγραμμα του ΛΑΒ και στις 10 το βράδυ στρώνουμε ατμόσφαιρα με τον Βασίλη Ιωάννου. 7 το πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα θα είναι εδώ για σένα, για τον καλύτερο, τον πιο γελαστό καφέ της ημέρας. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 3 το μεσημέρι σας περιμένω να ξαναβρεθούμε. Να περάσετε υπέροχα το βράδυ της Τρίτης. Bye!

0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
4: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
3: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Λέμω και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Λάβεντε 7,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα. Τώρα μην κοιτάτε αλλού, μην αγκούτε τους υπόλοιπους. Καλά, εντάξει. Ας καν χάσω. Κυρία μου, εδώ πέρα θα καθίσεις. Θα καθίσεις και θα περάσεις καταπληκτικά. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω πάρα πολύ κέφι, έχω πάρα πολύ όρεξη. Έχω κάτι κιλά από το καλοκαίρι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όμως είμαι εδώ και θα σου πω ότι έχω και φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Και βλέπω εδώ, ήμι σκούμπρια σου έχω, λεμπέση σου έχω, Pet Shop Boys σου έχω, Παπαρίζου αγαπημένη σου έχω, τι άλλο, χάρη το ου διπλωμένο έχω και πάρα πολλά ακόμα. Πάω να δω αν έρχομαι. Και gossip σου έχω, και lifestyle σου έχω, και κοινωνική, κριτική, πολιτική, οικονομική, τα παντόλα. Πατάω play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με το καθημερινό μας δράμα. Διότι αν βγεις έξω το πρωί να πας στη δουλειά σου από τις 7.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 9.30, 10, 11 η ώρα το πρωί, όλοι οι δρόμοι είναι πίτα. Δεν σου λέω για τον Κηφισό, που είναι το ποτάμι των αναστεναγμών. Το ποτάμι του μαρτυρίου, έπρεπε να λέγεται. Νομίζεις ότι δεν περνάνε οι μέρες, καλέ. Περνάνε τα λεπτά και είσαι στο ίδιο σημείο. Βλέπεις τις ίδιες φάτσες γύρω-γύρω, τις ίδιες ρόδες. Εγώ, ρε, να ξέρετε πια, έχω κουραστεί τόσο πολύ που αν κάθομαι πίσω από μία ενταλίκα που είναι από κάποια εταιρεία και έχει τηλέφωνα, παίρνω τηλέφωνα, περάσει η ώρα μου, καλέ. Ήταν το πρωί, σήμερα το πρωί, μπροστά μου μία εταιρεία γαλακτοκομικών από την Καρδίτσα. Και παίρνω τηλέφωνα να δω τι γίνεται. Τους ρώτηγα τι ώρα προϊόντα έχετε. Τα βλέπω τώρα μπροστά μου να κινούνται. Όχι τα ίδια που είναι μέσα στο φορτηγό. Πάρα πολύ ωραία. Και έτσι κάνει γνωριμίες. Σε λίγο θα παίρνω μαζί μου και chips και πατατάκια και όπως το λένε και σποράκια να τα μοιράζω στους δίπλα τους συναδέλφους που περιμένουν. Ατελείωτα, κυρία μου, ατελείωτα. Δεν περνάει η ώρα. Και εκεί που λες θα μπω στην Αττική εδώ, θα μπω, τι καλά. Πληρώνεις, ανοίγει η μπάρα, περνάς την μπάρα και σταματάς. Γιατί μπροστά σου έχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι καταπληκτικό. Είναι σαν να μας κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και έχει και την τροχέα που έχει βάλει τους κόνους γύρω-γύρω-γύρω και στους δρόμους. Και περνάς από δίπλα. Τι ωραία, τι καλά. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα πάρα πολύ να ρωτήσω πώς είναι δυνατόν σε έναν δρόμο, μωρσή, που δεν κουνιέται άνθρωπος, δεν κινείται όχημα πάνω από 20 χιλιόμετρα. Πώς του κάρει ο ένας τον άλλον. Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και όχι μόνο του κάρουν, διαλύονται τα αυτοκίνητα, καλά. Με 20 χιλιόμετρα. Ο τάγης Μαρή Μπρέιμπρε, τα μυαλά σου. Δηλαδή, εμείς τι σου φταίμε που πηγαίνουμε, ή πάει όλα μπρε στη δουλειά, να φάμε καμιά τιμονιά στη μούρη, χωρίς λόγο και τι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο μαζευτείτε. Τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Πάω να τον έρχομαι.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας από απορρυπαντικά Ariel, αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
11: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.

άμα θες, δεν τα άμαθες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είσαι στην κατάλληλη κομπή για να τα μάθεις. Η Ιωάννα Τούνη λέει, ανοίγει πατησερή, κουρασανερή, θα σε γυλάζω, στο Παρίσι, κυρία μου. Ναι, ναι, ναι, δεν τη χωράει πια η στενή, φτωχή, αλλά τίμια Ελλαδίτσα. Ανοίγει τα πτερά της, σαν μεγάλο φλαμίγκο ροζ και πηγαίνει στο Παρίσι. Αυτή δεν είχε ανοίξει στο Μπουρνάζι ένα κατάστημα, μια μπουτίκ με ρούχα και την έκλεισε. Ήταν και μπουτικατζού, κυρία μου. Ναι, ναι, ναι. Από μπουτικατζού, κρουασανά τζερού. Πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Σου λέει από το Μπουρνάζι στο Παρίσι, τίποτα. Ένα διπλανό είναι καλέ. Δεν είναι τώρα να πας πολύ κοντά. Σου λέει αφήνω το Μπουρνάζι πίσω μου, αποχαιρετάμε το Μπουρνάζι και υποδεχόμαστε το Παρίσι. Σου λέει κοπέλα, έχω λεφτά. Είμαι πάρα πολύ πλούσια, αυτά τα λέει μόνη της. Είμαι πολύ πετυχημένη, τα λέει μόνη της. Και είμαι και νούμερο ένα influencer, τα λέει μόνη της. Και σου λέει εδώ πέρα, τι κάτσω να κάνω, κυρία μου. Έχω στην εφορία ΦΠΑ, έχω CAV, κάνω εισαγωγές, εξαγωγές, να πάω και στο Παρίσι. Να μην δείξω το Παρίσι, να πάω στο Μακρόν, να με βάλει στα Ηλίσια παιδεία. Να είναι και οι άλλοι εκεί πέρα, η Μακρόν, οι άλλοι ζυγαμένοι, με το μαλλί μπρόκολο. Να τη χώσει καμία μπούφλα η Μπριζίτ, να έχουμε μετά διπλωματικό επεισόδιο. Όμως, κυρία μου, είδες, η Ελλάδα αναπτύσσεται. Η Ελλάδα του 21ου αιώνα, μετά τον Αριστοτέλειο Νάση, η Ιωάννα Τούνη κατακτά τον κόσμο. Ωραία ανέκδοτο.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Oh, yeah.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Εκεί που καθόμουν τώρα και κοιτούσα διάφορες ειδήσεις, είδα το ότι κάτι έπαθε το μαλλί του Ντόναλντ Τραμπ, κυρία μου. Δεν είναι πια έτσι τυρογαριδέ. Ήταν παλιά σαν τα πακοτίνια. Νέου, μετά έγινε τσίτος, γαριδάκι, τυρογαριδάκι. Και τώρα είναι σαν να φοράει περουκίνη. Σαν να έχει κοιμηθεί πάνω του ένας ασβός. Σαν να έχει κάτι καθίζει πάνω, σαν πατάκι welcome είναι. Κατέβηκε από το Air Force One να φυσάει, κυρία μου, να λυσομανέει το πώς και το μαλλί ακούνητο. Πολλές φορές το μαλλί έκανε τέτοιο γύρω-γύρω, λες και χόρευε φλαμέγκο. Τώρα τίποτα. Ακίνητο. Ασάλευτο, σαν πατάκι ήταν κανονικά, δηλαδή τα πατάκια τα άγρια που είναι στην κεντρική την είσοδο. Μη βρωμίσεις και τη σκάλα της πολυκατοικίας από το άγριο. Το σαγόε, σου λέει δεν κουνιότανε τίποτα, τίποτα. Το μελέκι εκεί πέρα καθισμένο, σαν ένα ωραίο σκιουράκι που είχε κοιμηθεί. Εν τω μεταξύ είχε πάθει αυτός και ένα λαλά γενικότερα από το πολύ σολάριουμ, να ξέρεις, εγώ στα λέω. Το πολύ σολάριουμ. Δεν καίει μόνο τα δραματικά κύτταρα, καίει και τις εγκεφαλικές απολύξεις, κύριε μου. Ο άνθρωπος έχει γκαγκά. Θέλει, λέει, να πει τα στενά του Ορμούζ, στενά του Τραμπ. Μην έρθει τώρα και μας πει τον ίσθημα της Κορίνθου, ισμό του Τραμπ, να τρελαθώ εντελώς. Θα πρέπει τώρα να περνάμε και να βλέπουμε τη φάτσα του χτισμένη σαν τον Λίνκον ανάμεσα στα τείχη του ισμού. Θα τρελαθώ. Τι άλλο έχουμε, το Προθμείο, εκεί στη Καλκίδα. Προθμείο Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Welcome to Προθμείο Τραμπ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχει γίνει κάτι σε αυτόν τον πλανήτη. Τόση χαζομάρα μαζεμένη, πουρκουά. Why, γιατί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Οι εξωγήινοι που να έρχονται, να ξέρεις, τη βλέπω τη δουλειά να έρχονται, να μας βλέπουν να ρίχνουν ένα βλέπω από μακριά. Σου λέει αυτή εδώ δεν είναι τίποτα, άστο εδώ πέρα. Θα μας χαζέψουν και εμάς. Και θα φύγουν όπως ήρθανε.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για ένα υπερθέαμα ραδιοφωνικό. Και 9 θα πούμε και θα σχολιάσουμε τον κόσμο και θα σχολιάσουμε όλες τις αλαμούρες, τις πετούμενες, τις υπόγειες, υποθαλάσσιες, τις περπατητές και ό,τι υπάρχει, ό,τι περπατάει, ό,τι κολυμπάει και ό,τι σέρνεται, κυρία μου. Περιμένω τα μήνυματά σου μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Στείλε ό,τι θες, γράψε ό,τι θες. Θα το διαβάσω, άμα θέλω, άμα γουστάρω. Άμα δεν γουστάρω, δεν κάνω τίποτα. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ETs, 90s και Millennium. Και βλέπω εδώ, σου έχω Στέφανο Κορκολί, Αραβίσι αγαπημένη μου, Αντώνη Ρέμο σου έχω, Κάιλι Μινόγκ, Δυτικές Συνοικίες, Διονύση Σκηνά, Μαντόνα Ξεπρισμένη, Παπαντών Πριτς, ακούσα να λες, η οποία Μαντόνα ήρθε εδώ και έκανε και τα δικά της. Χαμό, κυρία μου, θεούσα. Η Μαντόνα Ελένη Λουκά, ούτε που θα το φανταζόμουν ποτέ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Διαβάζω τώρα εδώ πέρα ένα δημοσίευμα, δηλαδή πραγματικά, που τα βρίσκω κι εγώ άτιμος, λέει, ο γιος του Οσάμα Μπιν Λάντεν, αυτού του ανώμαλου κάτω στο Αφγανιστάν, που ανατείναξε και τους δίδυμους πύργους, διάλεξε άλλο δρόμο. Ο γιος, λέει, του αρχηγού της Αλ-Κάιντα, ζωγραφίζει ερήμους, άλογα και τοπία. Φυσικά ερημωμένα, σκοτωμένα, διαλυμένα, γιατί είχε πέρασει πριν ο μπαμπάς του, έχει ρίξει βόμπες, έχει σκοτώσει κόσμο και πάει από πίσω αυτός μετά, σαν άλλος Πάμπλος Πικάσος, και αρχίζει και ζωγραφίζει. Α, τι ωραία. Η έρημος των πτωμάτων, μπαμπά κάνει λίγο στην άκρη με τον μπαζούκας να ζωγραφίζει τους νεκρούς. Τι ωραία, τι καλά. Τι ωραία, κάνει και άλογα, σου λέει. Η Μουλάνη εδώ πέρα. Ζωγραφίζει. Εν τω μεταξύ, βλέπω τη φωτογραφία του και λέω, αποκλείεται. Είναι σαν τη Σέρ με καβάλο, κυρία μου. Ένα μαλλί αφάνα, όταν λέμε αφάνα, σαν την τώρα την εξηρεμήτρια είναι εδώ πέρα, με τζιν μαύρο, δερμάτινο μαύρο, καμπάνα το παντελόνι από τη δεκαετία του 90. Αν ζούσε ο μπαμπάς του, πάρα πολύ δράμα μεγάλο θα είχε, να ξέρεις, κυρία μου, τώρα, να είσαι ο γιος του Οσάμα Μπιν και Λάντεν ταυτοχρόνως και να είναι εδώ πέρα, κυρία μου, λες και παίζει σε βιντεοκασέτα μαζί με τον Στάθη Ψάλτη και τον κύριο Λεζέ. Καταπληκτικό. Πάλι καλά, μπαμπάς του, που έφυγε νωρίς, να μην δει αυτά τα χάλια. Πάντως ήρεμος φαίνεται. Δεν ξέρω αν τσαντιστεί, μπορεί να κάνει μπαμ. Δεν ξέρω, και εγώ δεν λέω πολλά. Μην μας έρθει εδώ καμιά ρουκέτα από το πουθενά και δεν ξέρουμε τι μας βρήκε, κυρία μου. Κούκλος. Όχι, τώρα. Δεν ξέρω και αν καταλαβαίνουν ελληνικά. Υπέροχος, να σου πω και πώς τον λένε κιόλας, πώς έχει και social media, Ομάρ Μπιν Λάντεν. Πάλι καλά που δεν καταλάβαμε ποιος είναι ο πατέρας του. Δηλαδή, ίσα που το κάλυψε. Μπράβο το όμως, μυαλό. Α, μυαλό.

0: Παντάω.
1: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τη ζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ. Του λέει ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5

χθες είχαμε και πάρα πολλές πρεμιέρες, να ξέρεις, και στην ιδιωτική τηλεόραση και στα κανάλια εκεί πέρα τα δημόσια. Και ο Σεργουλόπουλος γύρισε, και η Κατερίνα Καραβάτου γύρισε, και το Καλημέρα Ελλάδα γύρισε, δεν έχω καταλάβει γιατί. Και η Σία Κοστιόνη μας είπε την καλησπέρα τους. Όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, να ξέρεις, πάρα πολύ χαρούμενοι μέχρι χθες. Γιατί σήμερα ήρθαν τα νούμερα. Μαύρα μαντάτα, δεν θα πω τώρα γιατί δεν θέλουν να με μεγαλώσουν κατόστρωση, καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά κάποιοι, κυρία μου, κλαίνε. Κλαίνε σαν τη μάνα του Ξανθόπουλου. Τη θυμάσαι στις ταινίες που ήταν πάντα μαυροντημένη και μαντιλοφορούσε και λέγε παιδάκι μου. Γιατί παιδάκι μου, γιατί. Αυτό. Όταν ξυπνήσανε σήμερα το πρωί κατά τις 7.30 που ήταν τα νούμερα, ξέρεις πόσες και πόσες λέγανε. Γιατί παιδάκι μου, γιατί. 5-4-3-2-1-2-1-3-4-5. Αυτό δεν είναι τηλεθέαση, κρυσέ μου. Αυτό είναι κουμπιά σε ασανσέρ. Πάει μέχρι τον πέμπτο. Από πάνω και πέρα έχει μόνο ταράτσα. Άμα είναι να ανέβει σε πάνω, να κοιτά τα αστέρια. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα ξεκινήσουν και από Δευτέρα και οι ψυχαγωγικές εκπομπές. Εκεί να δει τι έχει να γίνει. Το σώσε, κύριε μου. Το μάλε βράσε. Ζήνα Κουτσελίνη, Γιώργος Λιάγκας θα πιαστούν μαλλί με μαλλί. Η Κατερίνα Καινούριου τη βλέπω να πιάνεται μαλλί με μαλλί με τη Σύση Χριστίδου που μισιούνται μεταξύ του. Άσχετα που το παίζουν φίλες και καλές και πολύ έτσι κυρίες, καταλαβαίνεις τώρα. Ήταν η πρώην κολλητούλα του Κοκλώνη με την ίν κολλητούλα του Κοκλώνη. Όπως καταλαβαίνεις, κυρία μου, θα γίνει του Κοκλώνη. Θα γίνει χαμός. Εγώ περιμένω πώς και πώς τις πρεμιέρες της Δευτέρας. Εκεί να δεις τι έχω να σου πω. Και παρασκήνιο, που μαλλιοτραβιούνται, ποιοι βρίζονται, ποιοι μουτζώνονται, ποιοι κάνουν, ποιοι δεν κάνουν. Πολλά έχω να σου πω, αλλά όχι τώρα, κυρία μου, γιατί με ξέρεις εμένα. Δεν μ' αρέσει να ανακατεύομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα σε πάω στα καλά νέα της ημέρας. Διαβάζω εδώ πέρα ότι μπορεί να γύρισε πίσω η κακιόσα, η Μέγαν Μάρκλ. Εδώ μου κάθεται αυτή, κυρία μου, τη συχαίνεται το είναι μου μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι. Όμως τους περίμενε στην είσοδο του Μπακιχάμ ο Καρός και τους λέει: Πού πάτε? Συγγνώμη, κύριε, ποιοι είστε εσείς εδώ? Είστε ξένοι. Εσείς δεν είστε πια πριγκιπόπουλα, είστε ιδιώτες. Εδώ μέσα μένουν μόνο βασιλόπουλα, πριγκιπόπουλα και τα συναφή. Άντε και καμία δούκεσα νομικού λόγω του ονόματος. Εσείς ποιοι είστε, πού πάτε? Λέει: Είμαι ο πρίγκιπας Χάρι. Δεν είσαι κούκλα μου όμως, ούτε αυτή δίπλα η σαλαμούρα, η δίποδα, η μελαχρινή, η ανακατρόστρα, η συγχαμένη, δεν τη θέλω καθόλου. Δεν είναι ούτε αυτή η πριγκίπισσα, ούτε δούκισσα, ούτε κόμισσα, κυρία μου, ούτε κόμις Μοντεχρίστος. Θα πάτε σε διαμέρισμα, έλα όπως είσαι, μάζεψε τα μπογαλάκια σου. Έξαλλη, σου λέει ο πρίγκιπας και η Μέγαν. Η Χάρι και η Μέγαν εκεί πέρα γίνει χαμός. Σου λέει: Θα μπούμε μέσα. Όχι, δεν θα μπείτε μέσα. Βρεούστα από εδώ πέρα, βγείτε έξω. Βρεούρτα από εδώ πέρα, θα φωνάξω την ασφάλεια. Αυτή σου λέει: Εγώ ήρθα εδώ πέρα με το τσαντάκι μου πάρα πολύ ώρα τη Λίβι Τον και δεν θα μπω μέσα. Πετάχτηκε η Γκαμίλα εκείνη την ώρα. Τη λέει: Έλα, σου λέει, όπως είσαι, φύγε. Θα πας κανένα κλότσο και θα σε πετάξω απέναντι και θα σε γράφουν τα πρωτοσέλιδα όλου του κόσμου. Και τελικά, κυρία μου, ναι, μεν αυτοί γύρισαν πίσω τύπου χαρούμενες και τα συναφή, όμως φάγανε την ύλα του δράμαλη, διότι εδώ πέρα σου λέει: Τέλος τα πριγκιπικά, τέλος οι αμαξάρες, τέλος τα Lear Jet, τέλος τα γκαλά και τα στέματα. Εδώ είσαι απλός πολίτης, όπως είναι όλοι αυτοί εδώ πέρα. Πάρε τα πραγματάκια σου και τράβασε ένα Airbnb προσωρινά. Κι άμα βρούμε κανένα διαμέρισμα που είναι άδειο, έτσι κανένα ημιυπόγειο, θα σε βάλουμε και μέσα. Εγώ αυτήν δεν την θέλω καθόλου, το έχω ξαναπεί. Είναι μεγάλη ανακατόστρα, την ψώφισε τη γριά, έχει γίνει χαμός. Άμα δεν χωρίσουνε μέχρι το τέλος της χρονιάς, εμένα να μην με λένε Σωτήρη, κυρία μου.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。
1: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
2: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
1: Με live μετάδοση από το διαστημόπλιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
2: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
12: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
1: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
13: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
14: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Καλεφτάσαμε εδώ πέρα. Α, τι ωραία που περνάμε. Θέλω να σου πω ότι και αυτή την ώρα έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες. 80s, 90s και Millennium. Γίνεται χαμός, κυρία μου. Δεν θέλω να μου φύγεις. Δεν θέλω να πας πουθενά. Διότι έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα. Πράγματα και θάματα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Την τρίτη ώρα σου έχω. Ω, Michael Jackson συγχωρεμένο. Χάρη το ο διπλωμένος σου έχω, μαντό σου έχω, Ανδρέα Μικρούτσικος αγαπημένος έρχεται χαμένο νησί, επίσης τι άλλο, Ευρυδίκη και Άμπα σου έχω και τσάμπα μηνύματα στο Viber σου έχω, 694-711-11, μη φύγεις, έρχομαι, έχω πολλά να σου πω ακόμα, θα ξεκατηνιάσω κόσμο σου λέω, πάω και έρχομαι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και καθώς έτσι πήγαινα σε ένα γνωστό πολυκατάστημα που έχει μέσα και σχολικά, κυρία μου, και έβλεπα και ένα ρεπορτάζ από το Χρόνος, συνειδητοποίησα ότι για να γίνει οικονομία στις τσάντες, οι εταιρείες έχουν μικρύνει τις τσάντες, καλέ. Τις σχολικές τσάντες, άκου τώρα εδώ. Έχουν μικρύνει τις σχολικές τσάντες για να μειωθεί το κόστος της τσάντας, αλλά η τιμή είναι πιο ακριβή από ότι ήταν μεγάλη. Ρε, έχετε τρελαθεί εντελώς. Θα μας τρελάνετε εντελώς. Λέει το τετράδιο μικραίνει όλο και περισσότερο, είναι πιο ελαφρύ, πιο μικρό το φύλλο. Πιο μικρό σε μέγεθος το τετράδιο, σε λίγο θα πηγαίνουν τα παιδάκια με post-it. Σου λέει αυτό είναι, κυρία μου. Δεν είναι κυκλοφορούν άλλα πιο μεγάλα τετράδια. Έχουν μικρύνει το τετράδιο. Έχουν κάνει την τσάντα πιο μικρή. Τι θα γίνει, κυρία μου, ακριβώς. Δηλαδή, άμα είναι να μικρύνει και μαθητής, θα τελειώνει υπόθεση. Δηλαδή, θα πάει το παιδάκι στο σχολείο και θα αναγκαστεί να πάρει βαλίτσα με ροδάκια. Κυρία μου, δεν είχα τσάντα να βάλω. Η πιο μεγάλη τσάντα που βρήκα χωρούσε μόνο μέσα τη γομολά στη χά μου. Καλή, πάρε μια ωραία βαλίτσα με ροδάκια που θα βάλει μέσα και την πρωινού αλαξιά και το μεσημέρι. Κάπου να πας και τα σνακ σου πάρα πολύ ωραία με ένα ωραίο ψυγιάκι και τελείως υπόθεση. Κάθεστε και ξοδεύετε λεφτά σαν άνθρωποι. Από εδώ και από εκεί πέρα. Σε τσάντες, όχι κυρία μου. Η τσάντα είναι μικρή. Μίκριναν την τσάντα αν υπάρχει Θεός για να κάνουν οικονομία οι εταιρείες. Αλλά η τιμή είναι πιο ακριβή από ό,τι ήταν πέρυσι. Είμαι έξαλλος αυτή τη στιγμή. Πού να πάω, που να απευθυνθώ. Δηλαδή πραγματικά. Εν τω μεταξύ, τα τετράδια είναι τα περισσότερα κάτι φτηνιάρικα που αν γράψει επάνω έχει σκιστεί σελίδα, έχει φύγει. Είναι υδρόφυλλα με το που φτερνιστεί επάνω στο τετράδιο. Λιώνει. Δεν σου λέω για τα στυλό που είναι για 2 γράμματα και μετά δεν έχει μελάνη. Ναι, αλλά είχε 10 λεπτά μόνο γι' αυτό. Επειδή είναι πτηνιάρικο, θα γράψει το παιδάκι ούτε μισή σελίδα. Είμαι έξαλλος, κύριε μου. Πού να είχα και παιδί. Θα μπαίνα μέσα στα καταστήματα και θα ούρλιαζα. Κάντε υπομονή. Κάντε υπομονή. Και η Βουγιουκλάκη με την υπομονή έκανε καριέρα. Κάντε υπομονή. Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Δεν το βλέπω, αλλά λέμε τώρα. Boy.

0: Boys.
1: Και έχετε ξεκινήσει από την αρχή της εκπομπής και μου στέλνετε μηνύματα για τον γνωστό τον Κομωτή που κατηγορείται, πολύ γνωστός Κομωτής, ο οποίος κατηγορείται ότι μπήκε στη Μύκονο σε ένα κατάστημα και έκλεψε πράγματα. Πράγματα και θάματα του Θεού τα πλάσματα. Ένα χιλιάρικο κόστησαν αυτά που τζούρνεψε. Κάτι λέει τσάντες, πήρε κάτι γυαλιά ηλού, κάτι τέτοια δεν κατάλαβα. Εν τω μεταξύ, μπήκε σε κατάστημα μέσα στη Μύκονο που έχει τόσο κόσμο και έχει και τόσες κάμερες, καλέ. Τόσες κάμερες που μπορεί να γυρίσει μέχρι και καθημερινό σύριαλ στον Αντένα. Και πήγε η άλλη Σαλαμούρα, έτσι, λέει το κατάστημα αυτό, λέει ότι εγώ δεν το έχω κάνει. Και πήγε μέσα, τάχα μου δίθεν, να πάρει κάτι πραγματάκια και τους έκλεψε κάτι γυαλιά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, 1000 ευρώ. Και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Μετά τον ξεφωνήσανε από το κατάστημα, του είπανε φέρτε πίσω, είπε εγώ δεν σας έχω κλέψει καθόλου. Λέει έτσι, είσαι τώρα θα δεις μωρή κλέφτο Σαλαμούρα που θα σε ξεφτυλίσω. Σε διάφορα site έχει ανέβει το όνομά του. Εγώ δεν μπορώ τώρα να λέω, κυρία μου, να είμαι καταστάσεις. Δεν έχω λεφτά να τρέχω σε δικηγόρους. Τώρα εδώ δεν έχω λεφτά να ζήσω. Θα πληρώνω κατά τον που είπα το όνομά του. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ψωμί. Υποψιάζομαι ότι θα μάθουμε κι άλλα. Κι άλλα πολλά, κύριε μου. Ακόμα περισσότερα, πιο πικάντικα. Γι' αυτό, γενικότερα, όταν πάτε να κάνετε τις ζούρνες σας, να ξέρετε ότι τα καταστήματα πλέον έχουν όλα κάμερες. Και μικροκάμερες. Έχουν και κάμερες ηχεία. Και ακούνε τι λέτε, που φτερνίζεστε, που αρίζεστε γενικότερα. Να προσέχετε, διότι όποιος δεν προσέχει, την πατάει. Και για να γίνεις σωστός άνθρωπος και να μην κάνεις τέτοιες μαμουνιές, κυρία μου, θα γίνεις σωστός άνθρωπος μόνο με τη σωστή εκπαίδευση. Επειδή ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου, το φροντιστήριο ΕΠΗ, κέντρο επιτυχίας, σε στηρίζει στο γυμνάσιο και στο λύκειο προσφέροντας το ανώτατο επίπεδο σπουδών. Το ΕΠΗ Κέντρο Επιτυχίας είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιωτικών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας. Το ΕΠΗ γιορτάζει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβησο. Και επίσης θέλω να σου πω ότι φέτος στις Πανελλήνιες του 2026 ένα στους δύο μαθητές αρίστευσε γιατί η επιτυχία αρχίζει με ΕΠΗ. Πάνω από 1000 οικογένειες κάθε χρόνο εμπιστεύεται το μέλλον των παιδιών τους στο ΕΠΗ.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

τώρα θα σε πάω, κυρία μου, στα κομμενικά του Σεπτεμβρίου. Θα σου πω τα ζώδια για τα θέματα που ετοιμάζονται να γίνονται μέσα στο Σεπτέμβρη, αλλά σε κομμενικό επίπεδο. Άνοιξε τα αυτιά σου, θα τα πω μία φορά. Δεν τα λέω 100 φορές, γιατί με κουράζεις κιόλας. Κρυός. Ο Σεπτέμβρης φέρνει φλερτ και κυνηγητό. Πρόσεχε, μην ερωτευτείς αυτόν που δεν πρέπει. Ταύρος. Κάποιος σε κοιτάει εδώ και καιρό. Είσαι μεγάλη σουρλουλού. Πες του ναι, να πάτε παρακάτω. Δίδυμη. Νέα γνωριμία με πολύ έντονη χημεία. Προσοχή, μην σας ακούσουν οι γείτονες. Καρκίνος. Επιστροφή από το παρελθόν. Κανόνισε να τραβάς πάλι τα μαλλιά σου. Λέων. Είσαι μαγνήτης. Όχι ο καλός μαγνήτης. Ο άλλος ο μαγνήτης μαζεύει όλη τη σαβούρα. Φλερτ. Πάθος και θαυμαστές. Διάλεξε το σωστό. Παρθένος. Ο έρωτας χτυπάει την πόρτα σου. Μην τον ανοίξεις. Είναι το λάθος πρόσωπο. Ζυγός. Ερωτικό δίλημα. Δύο πρόσωπα, μία καρδιά, ένα μεγάλο κρεβάτι. Σκορπιός, Σεπτέμβρης με πάθος και πάχος, αλλά και ζήλια. Πρόσεχε, μη φας χυλόπιτα, διότι κάθεται στα γοφά. Τοξότης, νέα γνωριμία από το πουθενά. Μπορεί να είναι το μεγάλο σου ερωτικό story, αλλά μπορεί να καταλήξει και στη Ζήνα Κουτσελίνη. Εγώκερος, αφήνεις επιτέλους πίσω σου μια παλιά ιστορία, αν έχεις, και περίμενε την επόμενη. Υδροχός, απρόβλεπτο φλερτ, περίεργη έλξη. Αν χτυπάει πολύ η καρδιά σου, είναι έρωτας ή έμφραγμα. Ιχθύες, ρομαντισμός στα ύψη. Πρόσεχε, μην πας κανέναν ήλιγκο.

0: Ακούς Love 97,5.
1: Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Φεύγω, κυρία μου. Όμως θέλω να ενημερώσω το φιλοθεάμενο κοινό ότι η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι συναρπαστική από ό,τι φαίνεται. Μόνο γιατί αν πας μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός, θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για το παιδάκι σου. Φοβερά σχολικά είδη, ό,τι θέλεις. Παπούτσια, ρούχα, τα σε καταμέα, σε καταστήματα μέσα στο Top Parks, χωρίς να κουραστείς, χωρίς να εξαντληθείς, σε φοβερές τιμές. Το παιδάκι σου θα κάνει πάρα πολλές δραστηριότητες, εσύ θα φας και θα πιεις. Και επίσης θέλω να σου πω ότι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα,

Θα είμαστε εκεί live. Ο Love 97,5 με τον Δημήτρη Ψεμαντίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα να μοιράσουν δώρα από τα καταστήματα και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega. Επίσης, να σου πω ότι εκεί θα βρεις και δωρεάν parking. Και κάπου εδώ σιγά σιγά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αντίος αμίγκος. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στις 5 ώρα το απόγευμα στην απόλυτη ραδιοφωνάρα στον Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Αντίος αμίγκος, ρε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου είναι λίγο μετά τις 8 και όπως σας συνηθίσαμε πλέον είμαστε στην παρέα σας μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο, είσαστε φυσικά συντονισμένοι στον Love 98,5 και για ένα υπέροχο διώρο θα είμαστε εδώ να τα λέμε παρεούλα και φυσικά να ακούμε υπέροχες μουσικές επιτυχίες από τα 80's, τα 90's και το Millennium όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει. Μας αρέσει πολύ η διάδραση, μας αρέσει πάρα πολύ να δεχόμαστε τα δικά σας μηνύματα. Δωρεάν όπως πάντα στο Viber της εκπομπής στο 694-711-11. Και επειδή μιλάμε για διάδραση, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο μας, γιατί σαν σήμερα το 2003 συνέβη κάτι πάρα πολύ ωραίο και διαδραστικό. Τότε ο David Bowie λοιπόν έγραψε ιστορία, γιατί έδωσε μια συναυλία μαγική, μοναδική και ξεχωριστή. Η συναυλία αυτή ήταν διαδραστική, μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους όλου του κόσμου και καταλαβαίνετε ότι οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις live. Αυτό λοιπόν θέλουμε και εμείς να κάνουμε μαζί σας. Στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα και εμείς είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε και σας έχουμε και πολύ ωραίες προτάσεις για σήμερα και όχι μόνο, για όλη την εβδομάδα. Λοιπόν, έχει μπει για τα καλά ο Σεπτέμβρης, έχουμε επιστρέψει στην καθημερινότητά μας, αλλά εμείς εδώ θα μιλάμε για πάντα, για καλοκαιρινές διακοπές που έρχονται διαστόματος. Νίκου Καρβέλα, αμέσως τώρα.

Με συναυλίες λοιπόν θα επιστρέψουμε και πάμε στον αγαπημένο Αντώνη Ρέμο που έχει γίνει χαμός εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι σίγουρη όχι μόνο οι Βορειοελλαδίτες αλλά και πολλοί από τους Αθηναίους, ξέρω δηλαδή ήδη πολλούς γνωστούς, ετοιμάζεστε να πάτε στη Θεσσαλονίκη όχι μόνο στο πλαίσιο της ΔΕΘΕΑ για να επισκεφτείτε την έκθεση και όλες αυτές τις ωραίες συναυλίες που θα γίνουν εκεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά έχουμε και τη συναυλία το Σάββατο που μας έρχεται του Αντώνη Ρέμου με είσοδο ελεύθερη, τον αγαπάτε πάρα πολύ και έτσι έχετε σκεφτεί, το έχετε συνδυάσει σαν απόδραση, να πάτε μία βόλτα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και να ακούσετε και τον Αντώνη Ρέμο. Πάρα πολλές αντιδράσεις λοιπόν υπάρχουν για αυτή τη συναυλία, γιατί θα γίνει στη Νέα Παραλία και καταλαβαίνετε ότι έχει διαμορφωθεί η σκηνή γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί. Θυμήθηκαν λοιπόν κάποιοι και από το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά φαντάζομαι και κάποιοι κάτοικοι, να αντιδράσουν λοιπόν γι' αυτό, λόγω της σκηνής, γιατί λέει ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ σωστό και ότι υπάρχει περίπτωση, τέλος πάντων, με τόσο κόσμο που θα έχει συναυλία, κάτι να πάθει το άγαλμα, εν πάση περίπτωση, δεν είναι σωστό να γίνει έτσι. Το Υπουργείο Πολιτισμού σήμερα δήλωσε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο χώρο της συναυλίας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης από την άλλη ζητάει να επανεξετάσει το θέμα της σκηνής, έτσι ώστε το μνημείο να παραμείνει ορατό και ελεύθερο. Καταλαβαίνετε ότι η παραγωγή της συναυλίας διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ανάδειξης του αγάλματος. Το σώσε λοιπόν, το έλα να δεις έχει γίνει εκεί. Εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι η συναυλία αυτή, παιδιά, μπορεί να προβάλλει ακόμα περισσότερο την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και την ιστορία της πόλης διεθνώς. Γιατί όχι λοιπόν, είναι πολύ ωραίο αυτό που έχει αποφασίσει να κάνει ο Αντώνης Ρέμος και το επιτελείο του. Είναι ένας φόρος τιμής για όλους τους Θεσσαλονικείς που τον έχουν στηρίξει και, παιδιά, επειδή μπορεί να βρέχει κιόλας στη συναυλία, εγώ να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να το απολαύσετε όσοι θα είστε εκεί από κοντά και να μου στείλετε και ρεπορτάζ, παρακαλώ. Ερχόμαστε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.

Και πάμε τώρα στα ωραία τα νέα τα κινηματογραφικά που έχουν άρωμα Όσκαρ, καθώς έχουμε την ελληνική ταινία που θα πάει στα φετινά Όσκαρ ως υποψήφια. Η σπασμένη φλέβα λοιπόν του Γιάννη Οικονομίδη, με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη, είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα επόμενα βραβεία Όσκαρ που ετοιμάζονται εκεί στην Αμερική. Καταλαβαίνετε ότι θα διεκδικήσει το Όσκαρ στην καλύτερη διεθνή ταινία μεγάλου μήκους στο πλαίσιο της νέας διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Να θυμίσουμε ότι η ταινία που κάθε χρονιά έτσι στέλνουμε ως χώρα και μας εκπροσωπεί στα Όσκαρ προτείνεται πάντα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει εκεί μια επιτροπή, νομίζω 13 μέλη, και αποφασίζουν ποια ταινία έτσι έξυπνα πρέπει να στείλουμε στο εξωτερικό για να διεκδικήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό αγαλματίδιο. Θέλω να πω λοιπόν ότι η σπασμένη φλέβα είναι η επίσημη υποψηφιότητα για φέτος. Και γιατί επιλέχθηκε αυτή? Υπάρχει ένα σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία έτσι που είναι αφηγηματική και καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα μοτίβο αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο όμως σύγχρονο και αναγνωρίσιμο στο διεθνές κοινό. Όσοι δεν έχετε δει την ταινία, πρόκειται για το αδιέξοδο ενός Έλληνα. Το είναι ο καθημερινός Έλληνας της διπλανής πόρτας, ο οποίος περνάει το δικό του ζόρι. Και βλέπουμε μια ταινία σκληρή, μια ταινία όμως που έχει πάρα πολλά μηνύματα. Συνδυάζει όπως καταλαβαίνετε και το οικουμενικό και το τοπικό στοιχείο από έναν σκηνοθέτη φυσικά όπως είναι ο Οικονομίδης, ο οποίος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Δεν θα σχολιάσω την ερμηνεία του Βασίλη Μπισμπίκη. Το μόνο που θα σχολιάσω είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κερδίσουμε αυτό το Όσκαρ και να τον δούμε τον Βασίλη Μπισμπίκη μαζί με τη Δέσποινα Βανδύ να το παραλαμβάνει και να τη το αφιερώνει. Καλή επιτυχία λοιπόν. Περιμένουμε πώς και πώς τα φετινά Όσκαρ. Καλή επιτυχία στον Γιάννη Οικονομίδη και στην υπέροχη αυτή συμμετοχή με τη σπασμένη φλέβα.

επειδή ζούμε στην εποχή των social media, μιλάμε για virality, πολλές έτσι ειδήσεις σχολιάζουμε και θίγουμε εδώ από την εκπομπή μας που έχουν γίνει viral, που τις έχετε αναδείξει εσείς βασικά, που έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου. Θέλω να πάμε σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πολύ σημαντικό και πολύ ουσιαστικό, αν μου επιτρέπετε. Σε ένα σινεμά, σε ένα θερινό σινεμά που διαμορφώθηκε στα Συντρίμια, καθώς υπάρχουν παιδάκια στη Γάζα, τα οποία παρακολούθησαν την ταινία Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, την ταινία αυτή που έχουμε αγαπήσει όλοι. Υπάρχει μια συγκλονιστική εικόνα λοιπόν που τραβήχτηκε στο τέλος Αυγούστου από ένα νεαρό Παλαιστίνιο φωτογράφο, τον Ομάρ Αστάβη, και η εικόνα αυτή κάνει το γύρο του κόσμου. Αξίζει λοιπόν να τη μνημονεύσουμε και από εδώ, γιατί στην καρδιά ενός καταβλισμού εκεί εκτοπισμένων στη λωρίδα της Γάζας στήθηκε ένας αυτοσχέδιος θερινός κινηματογράφος και εκεί δεκάδες μικρά παιδιά συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την ταινία Lion King για λίγα λεπτά, όπως καταλαβαίνετε. Τα άθωα τους βλέμματα ξέφυγαν έτσι λίγο από τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου και ταξίδεψαν στον κόσμο της παραμυθένιας αφήγησης, του γέλιου και της ελπίδας μέσα από αυτή την πολύ όμορφη ταινία. Πολύ όμορφη εικόνα, να το ψάξετε να το δείτε, και πραγματικά νομίζω ότι μας ξυπνάει μνήμες και σίγουρα μας ξυπνάει συναισθήματα για να γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι, γιατί είναι μια υπενθύμηση της δύναμης της ψυχής και της ανάγκης για λίγη αθωότητα ακόμα και στις πιο έτσι σκοτεινές γωνιές του πλανήτη. Γιατί ένα παιδί, όπως και να το κάνουμε, παραμένει πάντα παιδί, ακόμα και ανάμεσα στα συντρίμια του πολέμου.

Και επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για παιδιά, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά και πολύ όμορφα. Μου στέλνετε υπέροχα πράγματα και όμορφες προτάσεις. Να μία ακόμα λοιπόν, που έχει να κάνει και με τα παιδάκια σας και για όσους αγαπάμε τα βιβλία. Γιατί έχει ξεκινήσει, παιδιά, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Ξεκίνησε ήδη από χθες, έκανε τα εγγένειά του. Καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν θα βρείτε μόνο βιβλία, αλλά υπάρχει και ένα καθιερωμένο τριήμερο αφιέρωμα σε πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς, αλλά υπάρχουν και ιδιαίτερες δράσεις που έχουν προγραμματιστεί φέτος από την Ελληνική Ακαδημία Κόμιξ. Θα περάσετε όμως και πάρα πολύ καλά, γιατί υπάρχουν πολύ ωραία εργαστήρια, θέατρο σκιών, παραστάσεις για παιδιά, ενώ υπάρχουν και διάφοροι κοινωνικοί σύλλογοι, οι οποίοι συμμετέχουν με διάφορες ενημερωτικές δράσεις, πάρα πολύ χρήσιμες για εμάς και για τους μικρούς μας φίλους. Πάρτε λοιπόν τα παιδάκια σας και επισκεφτείτε εκεί, κάντε μια βόλτα στο Πεδίο του Άρεως, γιατί οι εκδηλώσεις είναι πολλές. Έχουμε μουσικές βραδιές, έχουμε συναυλίες, έχουμε ένα πολυσυλλεκτικό πολιτιστικό πρόγραμμα γύρω από το βιβλίο και όχι μόνο. Εδώ θα είμαστε και τις επόμενες ημέρες να σας πούμε και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Να ξέρετε ότι Δευτέρα έως Πέμπτη μπορείτε να πάτε το απογευματάκι από τις 6 μέχρι τις 10.30. Παρασκευή και Σάββατο μπορείτε μέχρι τις 11 το βράδυ λοιπόν. Και Κυριακή και το πρωί μπορείτε να επισκεφτείτε την έκθεση βιβλίου από τις 10.30 μέχρι τις 3, αλλά φυσικά και το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 10.30. Εντελώς δωρεάν φυσικά είναι η είσοδος και μπορείτε να αγοράσετε ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Να πω ότι σαν σήμερα, για όσους έχετε παιδάκια, γεννήθηκε το 1946 ο Ευγένιος Τριβιζάς, αυτός ο Έλληνας συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ο οποίος παρακαλώ ήταν καθηγητής εγκληματολογίας. Έλεγε λοιπόν ο Τριβιζάς πολύ σοφά για τα παιδιά ότι δεν πρέπει ποτέ να τα υποτιμάμε, ούτε να τους φερόμαστε συγκαταβατικά, γιατί καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από όσα θέλουμε να πιστεύουμε.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλησπέρα όμως σε όλες και όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Love 97,5, είναι λίγο μετά τις 9, είμαστε στη δεύτερη ώρα αισίως της εκπομπής μας για απόψε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 694-711-11, εντελώς δωρεάν στο Viber της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και θα είμαστε εδώ παρεούλα για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν στην πόλη μας, έχω να πω, και επειδή ακόμα είναι καλοκαιράκι, στην κυριολεξία και στις καρδιές μας, θέλω να σας πάω μέχρι τα Φαλιρικά, εκεί όπου γίνονται στα νότια της Αθήνας μας πολύ ωραίες συναυλίες. Υπάρχει σήμερα η δωρεάν συναυλία της Ελένης Δήμου, έχει ξεκινήσει ήδη από τις 8 και 4. Είσαστε αρκετοί εκεί στα νότια και την ακούτε. Θα συνεχιστεί για λίγο ακόμα, η είσοδος είναι ελεύθερη, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και το σημαντικό, παιδιά, είναι ότι θα συγκεντρωθούν εκεί ήδη πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου του Παλαιού Φαλήρου. Τα φιλιά μου και στον κύριο Φωστηρόπουλο, στο δήμαρχο εκεί που κάνει πολύ ωραίες δράσεις. Και να ξέρετε ότι το καλοκαίρι μπορεί να έχει τελειώσει στα χαρτιά, αλλά πολύ ωραία πράγματα θα συνεχίσουν να συμβαίνουν στην πόλη μας. Οπότε θέλω να απολαμβάνετε την καθημερινότητά σας μετά έτσι στο γραφείο, μετά τις δουλειές σας, να παίρνετε τα παιδάκια σας, τους φίλους σας, τις παρέες σας και να πηγαίνετε να κάνετε μία βόλτα, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Αυτό λοιπόν από εμάς προς το παρόν. Ερχόμαστε με πολύ ωραίες, αστείες, όμορφες, παράξενες ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μένετε στην παρέα μας και να θυμάστε ότι σαν εμένα δεν σας αγαπάει καμία. Άντε λίγο, περισσότερο ίσως η Άννα Βύση που έρχεται αμέσως τώρα στα ραδιοφωνά σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πάμε τώρα σε αυτές τις ειδήσεις τις παράξενες που μας έρχονται από όλο τον κόσμο και μας αρέσουν πολύ, γιατί κατά βάθος όταν τις διαβάζουμε αισθανόμαστε εμείς οι ίδιοι πάρα πολύ φυσιολογικοί. Και απευθύνομαι σε εσάς, κυρίες μου, μην καταδεχτείτε ποτέ από τον σύντροφό σας να σας πει ζηλιάρα, διότι θα του πείτε: ακούστε τι υπάρχουν στον κόσμο, άκουσε αγάπη μου εδώ τι κάνει η Βρετανίδα, η Ντέμπι Γουντ για παράδειγμα, η οποία έγινε γνωστή διεθνώς ως η πιο ζηλιάρα γυναίκα στον κόσμο. Και η κυρία αυτή αναγκάζει τον σύντροφό της να περνάει από ανιχνευτή ψεύδους κάθε φορά που γυρίζει στο σπίτι. Αυτό θα πει ζήλια. Δεν είναι ζήλια να πιάσουμε έτσι το κινητό σας και να ρίξουμε μια ματιά γιατί απλά έτυχε να πέσει στα χέρια μας, ή αν αφήσετε ανοιχτό τον υπολογιστή π.χ. και είστε μέσα στο Instagram να περάσουμε να ρίξουμε ένα βλέφαρο. Αυτό δεν είναι ζήλια, αυτό έτυχε. Έτυχε, κυρία μου. Λοιπόν, η συγκεκριμένη έχει ένα σύντροφο, σύζυγο κιόλας πλέον, τον Steve, τον οποίο τον υποβάλλει τον καημένο σε συνεχή τεστ με ανιχνευτή ψεύδους για να αποδείξει την πίστη του. Κοιτάει κάθε μέρα το κινητό του, τα email του, τα social media και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Ρούπι δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, και του έχει απαγορεύσει ακόμα, ακούστε, ακούστε, να κοιτάζει γυναίκες στην τηλεόραση ή να μιλάει σε γυναίκες στον δρόμο. Γενικά ο άνθρωπος αυτός μόνο με άντρες, δεν έχει καμία επαφή με άλλη γυναίκα. Δεν είναι παράξενο, είναι σύνδρομο. Η συγκεκριμένη κοπέλα πάσχει προφανώς από παθολογική ζήλια, γνωστή ως το σύνδρομο του Οθέλου. Άρα, αν σας πει κάποιος ζηλιάρα, θα πεις: αγάπη μου, εγώ πάσχω από ένα σύνδρομο, λέγεται το σύνδρομο του Οθέλου. Και εντάξει, η συγκεκριμένη βέβαια έχει και διπολική διαταραχή, είναι ξεχωριστή περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει, εσείς θα λέτε αυτό. Να ξέρετε ότι παρά τις δυσκολίες, το ζευγάρι αυτό έχει παντρευτεί τελικά, όπως σας είπα, και προσπαθεί να διαχειριστεί την όλη κατάσταση με ψυχολογική βοήθεια.

επιστρέφω τώρα φύγοντας ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο είμαι σίγουρη ότι κατά κάποιο τρόπο έχει απασχολήσει όλους μας και το ερώτημα είναι θα πληρώνατε έναν αλγόριθμο για να σας βρει φίλους. Υπάρχουν νέες εφαρμογές στα social media, όχι ακριβώς όπως τα έχουμε συνηθίσει, δηλαδή Facebook, Instagram, γενικά όλα τα accounts τα οποία χρησιμοποιούμε, αλλά υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες πλέον, κάποιες κοινότητες όπου ματσάρουν ανθρώπους από μόνοι τους και στην ουσία σου προτείνουν με ποιους πρέπει να κάνεις παρέα σύμφωνα με τα κοινά σου ενδιαφέροντα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η μοναξιά πολλών από εμάς στις σύγχρονες πόλεις έχει οδηγήσει έτσι κάποιους στην αναζήτηση γνωριμιών μέσα από πλατφόρμες προκειμένου να δημιουργήσουν νέες σχέσεις. Ένα κενό είναι λοιπόν αυτό. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί, κάποιες πλατφόρμες που ταιριάζουν, ματσάρουν όπως σας είπα ανθρώπους αναλόγως με τα ενδιαφέροντά τους, τις συνήθειες του τρόπου ζωής και το επάγγελμά τους. Στη συνέχεια υπάρχει ένας αλγόριθμος που αποφασίζει σε ποιες εκδηλώσεις πρέπει να πας, σε αντίθεση με κάποιες δωρεάν λύσεις που στην ουσία σου αφήνουν την επιλογή να διαλέξεις εσύ. Εδώ υπάρχουν πλατφόρμες που σου λένε πού να πας και με ποιον θα κάνεις παρέα. Υπάρχει λοιπόν το ιδανικό αποτέλεσμα για τους συμμετέχοντες που είναι να παρευρεθούν, να δημιουργήσουν νέες γνωριμίες και να φύγουν με σχέδια για μια επόμενη συνάντηση. Αυτό λοιπόν συμβαίνει πάρα πολύ στη Βρετανία. Εκεί υπάρχουν οι λεγόμενες λέσχες, online λέσχες, οι οποίες λειτουργούν με συνδρομές και να ξέρετε ότι δεν είναι πάρα πολύ ακριβές, δηλαδή κάποιες είναι δωρεάν και κάποιες χρειάζεται να πληρώσεις μόνο 20 λίρες το μήνα. Το ερώτημα τώρα που προκύπτει είναι τι ακριβώς πληρώνουμε παιδιά και αν αξίζει τελικά τον κόπο ή αν είναι πιο εύκολο να έχεις τα ενδιαφέροντά σου, να πηγαίνεις από κοντά live, διαζώσεις, να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα, που αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Αν σας αρέσουν τα καλλιτεχνικά για παράδειγμα, το θέατρο ή το οτιδήποτε, μπορείτε να γραφτείτε σε αντίστοιχες ομάδες, να κάνετε socializing από κοντά και να αφήσετε πια αυτό το digital που πραγματικά έχει γίνει μάστιγα, είναι η μάστιγα της εποχής μας. Μένουμε λοιπόν στο πρόβλημα, μένουμε στην τεχνολογία που μας έχει λύσει τα χέρια, αλλά ας μείνουμε και σε αυτή την πρόταση. Γίνετε μέλη λοιπόν μιας κοινότητας που σας αρέσει και πιστέψτε με, δεν θα είσαστε ποτέ μόνοι.

Το ελληνικό καλοκαίρι ακούγεται καλύτερα στον Love 97,5.

ήρθε και αυτή η ώρα να ξεκινήσουν τα σχολεία, παιδιά. Έχουμε έναρξη της σχολικής χρονιάς αυτή την Παρασκευή, έχουμε τον αγιασμό, έχουμε τα πάντα, χαμός θα γίνει στους δρόμους, κίνηση, ιστορίες, τα πάντα, αλλά εγώ θα μείνω στο θετικό. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε τη νέα σχολική χρονιά με το βλέμμα στα αστέρια. Έχω μια υπέροχη πρόταση για όλους εσάς από αύριο για ένα υπέροχο τριήμερο, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, το Escape Center στο Ήλιον υποδέχεται ένα μίνι πλανητάριο για παιδιά δημοτικού. Μέσα στο θόλο, λοιπόν, τα παιδιά θα ταξιδέψουν στο σύμπαν, θα ανακαλύψουν πλανήτες και αστέρια και θα ζήσουν μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία. Και όσο περιμένουν τη σειρά τους, θα παίξουν, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις, θα συμμετέχουν σε αποστολές και προσκλήσεις για μικρούς εξερευνητές και φυσικά μπορούν να κερδίσουν πολλά πλούσια δώρα. 5:30 με 8:30 λοιπόν το απόγευμα και τις τρεις αυτές μέρες, 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, στο Escape Center στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 67Α στο Ήλιον. Είσοδος ελεύθερη, αυτό είναι το πιο σημαντικό, δωρεάν συμμετοχή, χωρίς κράτηση. Απλά έλα. Κάνε λοιπόν μια βόλτα στο Escape Center, ζήσε μαζί με τα παιδιά ένα μικρό ταξίδι στο διάστημα και συνδυάστε το με τις αγορές σας για τη νέα σχολική χρονιά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο το βραδάκι. 8 η ώρα λοιπόν θα είμαστε στην παρέα του Love 97,5 να σας κρατήσουμε συντροφιά. Φυσικά πάντα με υπέροχες μουσικές επιτυχίες. Σας ταξιδεύουμε σε μονοπάτια 80s, 90s και millennium. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μας κρατήσατε υπέροχη συντροφιά και σήμερα. Μας στείλατε πολύ ωραίες προτάσεις και εδώ θα είμαστε όλη την εβδομάδα να δούμε μαζί τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στην πόλη μας. Γιατί το σημαντικό είναι να έχουμε ωραία καθημερινότητα, να κάνουμε ωραίες εξορμήσεις, ωραίες βολτούλες στην Αθήνα και να περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Σας στέλνω τα φιλιά μου. Ακολουθεί ο Βασίλης Ιωάννου με την υπέροχη αισθησιακή φωνή του να σας κρατήσει συντροφιά για ένα ακόμα βράδυ. Από όλους εμάς εδώ από τον Love 97,5, γεια σας και χαρά σας. Καλό βράδυ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

καθόμουν και σκεφτόμουν τώρα με το τραγούδι που μόλις πέρασε ότι υπήρξε κάποτε ένα τελευταίο καληνύχτα που δεν ξέραμε ότι ήταν τελευταίο. Ένα τελευταίο φιλί, ένα τελευταίο τηλεφώνημα, μία τελευταία φορά που κλείσαμε μια πόρτα και πιστεύαμε ότι δεν ξανανοίξουμε. Και έτσι είναι η ζωή. Οι μεγάλες αλλαγές πολλές φορές συμβαίνουν χωρίς μουσική από πίσω, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τίτλους τέλος. Ίσως γι' αυτό αξίζει να είμαστε λίγο πιο γενναιόδοροι με τα συναισθήματά μας. Να μην φεύγουμε θυμωμένοι από ανθρώπους που αγαπάμε. Να μην θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει πάντα αύριο για να διορθώσουμε το σήμερα. Γιατί αυτό το καληνύχτα είναι μια μικρή λέξη. Αλλά όταν αγαπάς κάποιον μπορεί να σημαίνει πολλά περισσότερα. Να προσέχεις μέχρι να σε ξαναδώ. Γεια σου Μαρία στη Θεσσαλονίκη, ο Άννας στην Κέρκυρα, στο Γιώργο και στην Ατάσα στο Αγρίνιο. Καλησπέρα στη Χαρά, στη Σύφνο, στην Μέρη, στην Πάτρα. Καλησπέρα στο Γιώργο στο Καρπενήσι και στη Χαρά. Και σε εσάς που είστε εκτός Ελλάδας και μας ακούτε εσείς μέσω διαδικτύου.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

πραγματικά υπάρχουν βράδια που κοιτάζουμε λίγο περισσότερο το κινητό, όχι γιατί περιμένουμε πολλά μηνύματα. Περιμένουμε ένα, από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Και κάθε φορά που φωτίζεται η οθόνη για ένα δευτερόλεπτο, ελπίζουμε ότι είναι εκείνη. Μπορεί να μην θέλεις να το παραδεχτείς, μπορεί να λες στους φίλους σου ότι δεν σε νοιάζει πια, αλλά κάπου μέσα σου περιμένεις ακόμα εκείνο το τι κάνεις. Μόνο να θυμάσαι κάτι. Μην αφήσεις ολόκληρη τη νύχτα σου να εξαρτάται από μία ειδοποίηση. Γιατί μερικές φορές, ενώ περιμένουμε κάποιον να μας θυμηθεί, ξεχνάμε εμείς να ζήσουμε. Υπάρχουν πράγματα που καταλαβαίνουμε μόνο όταν περάσει ο χρόνος. Καταλαβαίνουμε ποιος μας αγαπούσε, ποιος μας αγαπούσε πραγματικά, όταν γνωρίσουμε βέβαια κάποιον που δεν μας αγαπάει. Καταλαβαίνουμε πόσο όμορφη ήταν μια περίοδος όταν είχε ήδη τελειώσει. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός ήταν ένας άνθρωπος όταν αρχίζει να μας λείπει. Ίσως γι' αυτό πρέπει κάποιες φορές να σταματάμε λίγο, να κοιτάζουμε γύρω μας και να αναρωτιόμαστε. Υπάρχει κάτι στη ζωή μου σήμερα που μια μέρα θα μου λείψει πολύ? Αν υπάρχει, ζήσε το λίγο περισσότερο. Γιατί κάποια από τα σήμερα μας είναι οι αναμνήσεις του αύριο που θα θέλαμε να ξαναζήσουμε. Πάμε στα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα Δημήτρη στην Κόρινθο. Γεια σου χαρά, που θα αφιερώσει για την Ελεονόρα και το Γιάννη. Καλησπέρα Βάσια και Γιώργο. Γεια σου Αδαμαντία, Γαλάτια και Ιωάννα. Καλησπέρα Μέρη και Ροδούλα στη Χαλκιδική. Γεια σου Μαρία στο Βόλο, σε ευχαριστώ. Στον Γιώργο που θα αφιερώσει για τη Βάλια. Καλησπέρα Κέτη, στη Χρύσα, στη Θεοδώρα. Σε άλλη Χρύσα στο Εγάλαιο. Σε ευχαριστώ Θεοδώρα μου. Ελισσαίος λέει, όταν κοιτάζεις τον κόσμο, τους ανθρώπους ή τις καταστάσεις μέσα από το πρίσμα της αγάπης, όλα λέει αλλάζουν μορφή. Ναι, και έτσι είναι. Γεια σου Ιωάννα, στον Παναγιώτη, στην Πέννη, γεια σου Πέννη, και στην Λιδία. Τώρα, για τα δικά σας μηνύματα, πολύ εύκολα, από την σελίδα του loveradio.gr. Και για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr. Όποιο και είναι το μήνυμα, δεν χρειάζεται απόψε να βρεις όλες τις απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να αποφασίσεις τι θα κάνεις με τις σχέσεις σου, με τη δουλειά σου, με τη ζωή σου. Ξέρω, πραγματικά ξέρω μετά από τόσα χρόνια, ότι τη νύχτα όλα μοιάζουν πιο επίγοντα. Ένα πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο, μια κουβέντα που υπόθηκε το πρωί παίζει ξανά και ξανά στο μυαλό. Δεν χρειάζεται να λύσουμε τα πάντα πριν κοιμηθούμε. Μερικές φορές η καλύτερη απόφαση που μπορείς να πάρεις είναι να μην πάρεις καμία απόφαση κουρασμένος. Άσε τη νύχτα να περάσει. Και αύριο με λίγο περισσότερο φως, μπορεί να δεις διαφορετικά αυτό που τώρα μοιάζει αδιέξοδο. Στείλε τώρα το μήνυμά σου, δεν έχει σημασία να το ακούσει εκείνος ή εκείνη, αρκεί να το ξέρεις εσύ.

Υπάρχουν σχέσεις που σταμάτησαν λόγω απόστασης. Υπάρχουν σχέσεις βέβαια που δεν τελειώνουν επειδή σταμάτησε η αγάπη. Μερικές φορές δύο άνθρωποι αγαπιούνται ακόμα, αλλά έχουν κουραστεί. Από τις παρεξηγήσεις, από τους ίδιους τους καυγάδες, από πράγματα που υπόθηκαν πολλές φορές και δεν ακούστηκαν ποτέ πραγματικά. Και τότε χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένας αγαπώ. Χρειάζεται να θυμηθούν γιατί διάλεξαν ο ένας τον άλλον, να κατεβάσουν λίγο τις άμυνες, να σταματήσουν για λίγο, να ψάχνουν ποιος φταίει περισσότερο και να αναρωτηθούν αν θέλουν ακόμα να σωθεί αυτό που έχουν. Γιατί καμιά φορά δεν λείπει η αγάπη. Λείπει ο τρόπος για να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν σπάς αυτό το γυαλί, στείλε αυτό το μήνυμα και κάντε το τώρα. Μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που είστε εκτός Ελλάδας. Επίσης σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα, καλή δύναμη, είστε πάρα πολύ από ό,τι βλέπω. Καλησπέρα στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στην Πάτρα, στην Ιουμανίτσα και στο Αγρίνιο, στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκίδα, στο Καρπενήσι και στο Λασίθι, στην Κρήτη, στον Αγίο Νικόλαο. Για τα δικά σας μηνύματα, lavradio.gr αλλά και από το Live24, πατώντας Love 97,5 τις δικές σας σκέψεις.

Υπάρχει κάτι που δεν θα πάψει ποτέ να με συγκινεί στο ραδιόφωνο. Μιλάς μέσα σε ένα μικρόφωνο χωρίς να βλέπεις κανέναν. Και παρόλα αυτά ξέρεις ότι κάπου εκεί έξω υπάρχει ένας άνθρωπος που ακούει. Μπορεί να είναι μόνος στο σπίτι. Μπορεί να οδηγεί. Μπορεί να επιστρέφει κουρασμένος από τη δουλειά. Μπορεί να έχει μόλις ερωτευτεί. Μπορεί να προσπαθεί να ξεχάσει. Και για λίγα λεπτά οι ζωές μας συναντιούνται χωρίς ποτέ να γνωριστούμε όλα αυτά τα 26 χρόνια. Αυτό είναι το ωραίο. Δεν χρειάζεται να ξέρω το όνομά σου για να σου κρατήσω παρέα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τη δική μου ιστορία για να βρεις κάτι δικό σου μέσα σε μια κουβέντα, αρκεί να υπάρχει κάποιος στην άλλη πλευρά. Και όσο είσαι εκεί θα είμαι και εγώ εδώ. Με χαμηλά φώτα, με μουσική και με εκείνη την παράξενη οικειότητα που αποκτάει η νύχτα όταν μοιράζεται. Όσο υπάρχει αυτή εδώ η εκπομπή, κανείς δεν είναι μόνος. Τα δικά σας μηνύματα, μιας και έχω μαζευτεί αρκετά. Καλησπέρα στην Αλεξία που θα αφιερώσει για τον Μάρκο. Καλησπέρα στο Γιάννη και στην Αλεξάνδρα, στην Μυρτώ που θα αφιερώσει για την Ελεονόρα και τον Γιώργο, για σου Βασιλική, Εύα, Κατερίνα και στη Γιώτα, στην Ιωάννα και στην Μαρία, καλησπέρα Πέννη, στη Αναστασία και στη Μελίνα. Καλησπέρα και στην Κατερίνα που είναι στο αυτοκίνητο, στο Λασίδη. Καλησπέρα στο Γιάννη και στην Όλγα που μας ακούν από το σημείο που μου γράφουν με όμορφη θέα. Όπως τα βλέπω τα διαβάζω. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr, αλλά και από το live24 πατώντας love97.5, μου στέλνετε τις δικές σας σκέψεις και αυτό το βράδυ και παίρνοντας πάσα από ένα μήνυμα της Χριστίνας που λέει μη λες πάντα κάποια στιγμή. Ναι, λες πολλές φορές κάποια στιγμή θα πάω εκείνο το ταξίδι. Κάποια στιγμή θα τηλεφωνήσω. Κάποια στιγμή θα πω στους ανθρώπους μου πόσο τους αγαπάω. Κάποια στιγμή θα κάνω αυτό που πραγματικά θέλω. Έχουμε γεμίσει τη ζωή μας με το κάποια στιγμή. Και το πρόβλημα είναι ότι το ημερολόγιο δεν έχει καμία μέρα με αυτό το όνομα. Έχει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και πάει λέγοντας. Έχει σήμερα. Γι' αυτό μην περιμένεις πάντα την τέλεια στιγμή. Η ζωή δεν συμβαίνει όταν όλα μπουν σε τάξη. Συμβαίνει τώρα. Μέσα στην ακαταστασία. Και ίσως κάποια πράγματα που περιμένεις χρόνια να κάνεις χρειάζονται μόνο μία απόφαση. Θα το κάνω.

Πάντως μερικές φορές κάνουμε ολόκληρο αγώνα για να μην παραδεχτούμε ότι κάποιος μας λείπει. Δεν στέλνουμε μήνυμα, δεν λέμε καλημέρα το πρωί, δεν τηλεφωνούμε. Περιμένουμε να κάνει ο άλλος την πρώτη κίνηση μάλλον. Και περνούν δύο άνθρωποι ολόκληρα βράδια κοιτάζοντας τις ίδιες παλιές συνομιλίες, επειδή κανείς δεν θέλει να φανεί πιο ευάλωτος. Ο εγωισμός έχει καταστρέψει περισσότερες όμορφες ιστορίες από όσες θα μάθουμε ποτέ. Δεν θέλω να επιστρέφεις εκεί που σε πλήγωσαν, αλλά όταν υπάρχει ακόμα κάτι αληθινό, μην το θυσιάζεις πάντα για το ποιος θα μιλήσει πρώτος ή για το ποιος έχει δίκιο. Καμιά φορά ένα απλό μου λείπεις μπορεί να μικρύνει την απόσταση που δύο άνθρωποι έχουν αυτό το διάστημα. Και όταν ένας αισθάνεται όπως μιλάει ή σαν να μιλάει με ένα φίλο του το ίδιο, να μου λείπεις είναι αρκετό. Θα συναντήσεις πολλούς ανθρώπους στη ζωή σου. Με κάποιους θα γελάσεις, με κάποιους θα περάσεις όμορφα. Κάποιους θα ερωτευτείς ίσως, αλλά πολύ λίγοι θα σου δημιουργήσουν εκείνο το συνέστημα που δύσκολα περιγράφεται. Την αίσθηση του σπιτιού να κάθεσαι δίπλα τους και να χαλερώνει ολόκληρο το σώμα σου. Να μην φοβάσαι τη σιωπή, να μην χρειάζεται να προσέχεις κάθε λέξη. Να ξέρεις ότι ακόμα και στις δύσκολες μέρες υπάρχει κάπου ένας άνθρωπος στον οποίο μπορείς να επιστρέψεις. Και αν έχεις βρει κάτι τέτοιο, μην το υποτιμάς. Δεν βρίσκουμε όλοι εύκολα το δρόμο για το σπίτι. Και αν κάνει λάθος, φρόντισε να το εξηγείς με σωστό τρόπο. Με ήρεμο τρόπο ότι κάνει λάθος. Καλησπέρα στην Νατάσα, στην Δήμητρα, στην Κατερίνα, στην Χαρά και στο Δημήτρη, για Σοφία, Ντίνα. Καλησπέρα εκεί στα δυτικά, στο Μιχάλη. Λυπάμαι Μιχάλη μου, που θα χάσεις. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Καμιά φορά χάνουμε, καμιά φορά κερδίζουμε. Είτε είναι ένας αγώνας ποδοσφαίρου, είτε είναι μια εκλογική περίοδος, είτε είναι μια κατάσταση που κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν. Δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέσαι. Τα μηνύματά σας τα βλέπω όπως είναι. Καλησπέρα και στον φίλο μου τον Γιάννη που θα αφιερώσει για την επιστήμη με πολύ αγάπη. Γεια σου Γιάννη. Σε εσάς που είστε εκτός Ελλάδας και μας ακούτε μέσω διαδικτύου, σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα, καλησπέρα στην Ιερά Πέτρα, στην Σιτία, στο Ηράκλειο. Πάντως, παίρνω πάσα από ένα μήνυμά σας τώρα, που μου γράφει ότι Βασίλη, έχασα έναν άνθρωπο για μια στιγμή. Εντάξει, όλοι έχουμε πει πράγματα, Ελένη μου, θυμωμένη. Και δεν εννοούσαμε ακριβώς έτσι. Όλοι έχουμε αφήσει τον εγωισμό να μιλήσει λίγο πιο δυνατά από την αγάπη. Το θέμα είναι τι κάνουμε μετά. Γιατί πραγματικά υπάρχουν σχέσεις χρόνων που μπορεί να τραυματιστούν από 5 λεπτά θυμού και κάποια λόγια, όσο και αν ζητήσεις συγγνώμη, δεν επιστρέφουν ποτέ εντελώς πίσω. Όταν λοιπόν θυμώνεις με έναν άνθρωπο που αγαπάς, θυμίζεις ποιος είναι απέναντί σου. Δεν είναι ο εχθρός σου, είναι ο άνθρωπός. Το πρόβλημα είναι απέναντί σας, όχι ο ένας απέναντι στον άλλον. Γεια σου Λιάννα, που θα αφιερώσει για το Σωτήρι, αν και την ξέχασε, μου γράφει.
Βασίλη, καλησπέρα. Αν σου έδιναν τη δυνατότητα να ξαναζήσεις μία μόνο βραδιά από τη ζωή σου, ποια θα διάλεγες? Αυτά τα λέει η Λίνα. Τώρα, Λίνα μου, θα το πάω ένα βήμα παραπάνω. Και αν θέλει κάποιος να απαντήσει, δεν λέω να αλλάξεις κάτι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξεις κάτι. Τώρα να την ξαναζήσεις ακριβώς, αν με ρωτάς αυτό πως ήταν, με τους ίδιους ανθρώπους, την ίδια μουσική, τις ίδιες κουβέντες, ίσως σε ένα καλοκαιρινό βράδυ, ίσως σε ένα πρώτο ραντεβού, ίσως πηγαίνοντας σε μια εκδήλωση και να συναντήσεις τον έρωτα της ζωής σου, ίσως σε ένα οικογενειακό τραπέζι, όπου ήταν ακόμα όλοι εκεί. Και ξέρεις τι είναι το περίεργο, όταν ζούσαμε εκείνη τη βραδιά, πιθανότητα δεν ξέραμε ότι κάποτε θα την νοσταλγούσαμε τόσο. Και αυτό να θυμάσαι απόψε. Μπορεί μια εντελώς συνηθισμένη στιγμή που ζεις σήμερα, να γίνει κάποτε η βραδιά στην οποία θα ήθελες περισσότερο να επιστρέψεις.

κουρδίζω. Γι' αυτό μην έρχεσαι με τόση πονηριά. Δήθεν πως έχεις τις ιδέες και τις λύσεις.

Σταμάτης Καμνάκης. Πόσο σ' αγαπώ, για σου σταμάτη μου. Μερικές φορές πρέπει να αφήνουμε τους ανθρώπους να κάνουν την επιλογή τους. Αν κάποιος θέλει να φύγει, δεν μπορείς να το κρατήσεις για πάντα με επιχειρήματα, παρακάλια και υποσχέσεις. Και ακόμα και αν καταφέρεις να το κρατήσεις για λίγο, τι ακριβώς έχεις κερδίσει, για να καταλάβω. Θες δίπλα σου δηλαδή έναν άνθρωπο επειδή τον έπεισες να μείνει ή επειδή κάθε πρωί εξακολουθεί να επιλέγει εσένα. Αυτό είναι το μαζί που αξίζει καμιά φορά. Να μπορεί ο άλλος να φύγει και παρόλα αυτά να επιλέγει να μείνει. Όχι δύο άνθρωποι δεμένοι από φόβο. Δύο άνθρωποι ελεύθεροι που συνεχίζουν να διαλέγουν ένας τον άλλον. Τώρα για εσάς που με ρωτά, μου γράφετε ότι στεναχωρίεστε που έφυγε το καλοκαίρι. Και εγώ το ίδιο, αλλά όντως υπάρχουν καλοκαίρια που τελειώνουν το Σεπτέμβρη. Και υπάρχουν καλοκαίρια που μένουν μέσα μας για χρόνια. Ένα νησί, μια παρέα, ένας έρωτας, ένα τραγούδι. Οι εποχές φεύγουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι παρέες σκορπίζουν, αλλά η μνήμη κρατάει περίεργα πράγματα. Ένα ήλιο βασίλεμα, μια βραδινή διαδρομή, ένα φιλί που τότε δεν ήξερες πόσο θα θυμάσαι, σε κάποιο πάρκινγκ ή οπουδήποτε αλλού, στο δρόμο, σε κάποια μπαλκόνι με όμορφη θέα. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και ένα καλό καλοκαίρι, όχι εκείνο που κράτησε πολύ, αλλά εκείνο που θυμάσαι πολύ. Καλησπέρα Ραφαήλ, Γιώτα, στη Χρύσα, στη Χαρά, στην Μέρη και στο Χρήστο, σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα και που τη βλέπω είστε πάρα πολύ. Και για τα δικά σου μηνύματα, loveradio.gr, αλλά και από το live24, πατώντας love 97,5, ό,τι θέλετε και αυτό το βράδυ.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
1: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
2: Would you dance if I asked you to dance?

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος που τη νύχτα αποκτά λίγο μεγαλύτερη θέση μέσα στο μυαλό μας. Τη μέρα μπορεί να καταφέρνεις να μην την σκέφτεσαι. Υπάρχει δουλειά, κόσμος, τηλέφωνα, υποχρεώσεις. Αλλά όταν η πόλη μπαίνει σε μια πιο ιδιαίτερη κατάσταση, τότε όλα αλλάζουν. Ίσως ένα βράδυ που ξέχασες, μπορεί να ξέχασες πολλές λεπτομέρειες από έναν άνθρωπο, αλλά υπάρχουν μυρωδιές που η μνήμη αρνείται να αφήσει. Άλλες στιγμές υπάρχουν δύο άνθρωποι που δεν χρειάζεται να πούν τίποτα. Κάθονται κοντά, τόσο κοντά ώστε η απόσταση ανάμεσά τους να μοιάζει ξαφνικά τεράστια. Ένα βλέμμα κρατάει λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Ένα χέρι ακουμπάει τυχαία το άλλο και κανείς δεν κάνει πίσω. Αυτή είναι η στιγμή πριν συμβεί κάτι, ίσως η πιο ερωτική στιγμή από όλες. Γιατί ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Και ταυτόχρονα έχουν συμβεί ήδη τα πάντα. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα.

Κάει μάλλον βράδια που δεν θες να τελειώσουν. Όχι επειδή συνέβη κάτι σπουδαίο, αλλά επειδή βρίσκεται δίπλα σου ο σωστός άνθρωπος. Και ξαφνικά δεν κοιτάζεις την ώρα. Δεν σε νοιάζει ότι αύριο πρέπει να ξυπνήσεις νωρίς. Θέλεις μόνο κρατήσεις λίγο ακόμα αυτή τη στιγμή. Άλλη μια κουβέντα. Άλλο ένα τραγούδι. Άλλη μια αγκαλιά πριν κλείσει πόρτα. Ίσως τελικά ο έρωτας να κρύβεται πολύ περισσότερο σε ένα μήνε λίγο ακόμα παρά σε 100 μεγάλα σ' αγαπώ. Γιατί σημαίνει κάτι πολύ απλό. Μου άρεσε περισσότερο ο χρόνος όταν είσαι μέσα του κι εσύ. loveradio.gr και από το Live 24 τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

υπάρχουν φιλιά που ξεχνάς και υπάρχει και εκείνο το ένα που για κάποιον ανεξήγητο λόγο θυμάσαι ακόμα. Θυμάσαι που ήσασταν, τι ώρα ήταν, ίσως ακόμα και ποιο τραγούδι έπαιζε. Γιατί κάποια φιλιά δεν είναι απλώς ένα άγγιγμα, είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι κάτι μεταξύ δύο ανθρώπων άλλαξε. Ότι από εκεί και μετά δεν μπορείτε πια να κοιτάζεστε ακριβώς όπως πριν. Και αν έχεις ένα τέτοιο φιλί φυλαγμένο κάπου στη μνήμη σου, απόψε άφησέ το να επιστρέψει για λίγο. Στείλ του μήνυμα τώρα, στείλ της μήνυμα τώρα, πες αυτό που αισθάνεσαι. Καλησπέρα στην Νατάζα, στην Κάτια, στην Δήμητρα, στην Ιωάννα, γεια σου Κατερίνα, στην Χαρά και στον Δημήτρη. Όχι, δεν χρειάζεται. Μαρία μου να έχει κάθε ερωτική στιγμή ένταση. Υπάρχει κάτι βαθιά ερωτικό στο να αποκοιμιάζει δίπλα σε έναν άνθρωπο που αγαπάς. Να νιώθεις το σώμα του δίπλα σου. Να κουμπάει το χέρι σου. Και εκείνες τις λίγες ώρες να αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει τίποτα έξω από αυτό το δωμάτιο. Τώρα ίσως επειδή η πραγματική οικειότητα δεν βρίσκεται μόνο στην επιθυμία, βρίσκεται και στην ηρεμία που έρχεται μετά. Στο να κλείνεις τα μάτια και να ξέρεις, είναι εδώ.

Can hear others leading. Καθόμουν και σκεφτόμουν τώρα ότι τα τηλεφωνήματα μετά τα μεσάνυχτα έχουν πάντα κάτι διαφορετικό. Δεν τηλεφωνείς δηλαδή τέτοια ώρα για να τυπικότητες. Τηλεφωνείς επειδή σου λείπει κάποιος. Επειδή θες να ακούς τη φωνή του. Ίσως μόνο για να του πεις δεν κοιμήθηκες ακόμα. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θέλεις να πεις είναι σε σκεφτόμουν. Και πραγματικά πολλές μεγάλες ιστορίες κρύφτηκαν κάποτε μέσα σε τέτοιες ασήμαντες κουβέντες. Τι κάνεις, τίποτα και εγώ τίποτα. Και κανένας από τους δύο δεν κλείνει το τηλέφωνο. Γιατί αυτό το τίποτα είναι ακριβώς εκεί που θέλουν να βρίσκονται. Αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν.

Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες. Όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Λαβ, στο 97,5. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε και όλα αυτά τα δικά σας που μοιραστήκατε μαζί μου. Εμείς τώρα θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα. Να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθεις στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, έρωτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

να σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.